μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωρα μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλης.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Hello.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 3.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
7: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημερούδια, Love Radio Crete's 102,8. Μαρία Λιαθάκη και Γιάννης Καπνίδης από τις 6 το πρωί εδώ μαζί σας κάθε μέρα στο Love Radio.
14: Καλημέρα σας, καλημέρα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Καθημερινά και Νίκος Οικονομόπουλος. Εδώ είμαστε παρέα με βροχούλες, με καιρόπιους. Μια έτσι, μια αλλιώς. Πάντως το σίγουρο είναι ότι την υγρασία του την έχει. Οπότε πάρτε ένα φυγρατήρι από Climatologic. Και αν δεν θέλετε να ψάχνετε για διάφορες λύσεις ανά εποχή, παρακαλώ απευθυνθείτε στους ειδικούς. Αφυγρατήρες, κλιματισμό, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες, όλα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στα δεξιά, όπως πάτε προς Γάζη.
1: Και ξεκινήσαμε με βροχούλες λοιπόν. Σήμερα μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, μέχρι Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε καθημερινά βροχούλες, το οποίο είναι καλό, το θέλουμε έτσι να μαζέψουμε νεράκι, φθινοποράκι. Είναι 21 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία, 18 η ελάχιστη. Θα απολαύσουμε λοιπόν τις βροχούλες αυτές τις μέρες. Όσοι έχετε έτσι κλιματολόγηση στα σπίτια σας, σίγουρα θα το απολαύσετε περισσότερο, γιατί ξεκινάει η θέρμανση από ό,τι φαίνεται και φυσικά η αφύγρανση στα σπίτια μας. Τώρα πάμε να ακούσουμε Dido και Here With Me.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαποτιέ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Hydro-G, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Croque Madame Italiana ή Avocado Benedict με σολομό.
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
5: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
6: Το brunch της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και brunch.
0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αλήθεια τώρα, αλήθεια λοιπόν. Τώρα. Ναι, χειμωνιάζει σιγά σιγά.
1: Κάθε πρωί εγώ στο ξυπνητήρι μου, αλήθεια τώρα. Είναι αυτή η ζωή.
0: Α, δεν μπορώ, Θεέ μου.
1: Πα. Γιάννη, τώρα.
0: Ξημέρωσε και πάλι αυτό.
1: Πώς θα αλλάξει, Γιάννη, η ώρα να πηγαίνει λίγο πιο νωρίς, να γίνεται πάλι να είναι συσκότιδο τα
0: φωτεινά. Πίσω. Όπω θα είναι, ναι, ναι, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, ναι, έχω δίκιο. Πώς θα γίνει τώρα αυτό.
0: Καλά, σήμερα που ήρθες δεν ήταν και ξεκάθαρο.
1: Δεν ήταν η ντάλα του ηλίου, αλλά φαντάσου τώρα όταν αλλάξει και η ώρα πάλι.
0: Κοίτα, τώρα προς το παρόν στις 6 έχει ίσα ίσα φαίνεται στην άκρη τον ανεβαίνει ο ήλιος. Έχει ήδη
1: περάσει.
0: Όταν αλλάξει όμως αυτό θα είναι 7 η ώρα, οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις δίκιο, Μαρία. Μπράβο. Πώς τα σκέφτεσαι.
1: Πότε δεν έχω δίκιο, βρε Γιάννη.
0: Πώς τα σκέφτεσαι.
1: Έχω κουραστεί να έχω δίκιο σε αυτή
0: πότε
1: τη ζωή.
0: Πότε θα έρθει ξανά εκείνη η ώρα που θα βλέπουμε το καλοκαιρινό ήλιο βασίλεμα. Έτσι να είναι ένα χρώμα. Συμπληρέντε όπως αυτή
1: τρέχα γύρευε τώρα. Πάμε.
0: Και να τα stars τα καλοκαιρινά. Να δω το τραγουδάκι σας, το έχω έτσι.

0: Καλημέρα από Λαύριο Ιντιοκρήτη 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
1: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
0: Γιάννη, μέρα σας, ξεκινάμε. Ένα καφέ στο John Coffee.
1: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.

0: Πύρωνας στρατής και πάνω απ' όλα και φυσικά καμία σχέση αυτό που έχουμε πάνω απ' όλα εδώ στην Ελλάδα. Τι έχουμε πρώτο και εύκολο και καλύτερο? Την Γκρίνια. Πω. Τελείωσε η συναυλία της Άννας Βύση.
1: Γκρινιάζουν.
0: Τι Γκρίνια έχει παίξει. Α, η μισή. Φυσικά ο κόσμος τη λατρεύει. Φυσικά και η πλειοψηφία λέει Άννα Βύση και στάζει το στόμα του μέλι. Και τι άλλο δηλαδή, με τόσα ωραία τραγούδια, τέτοια καριέρα, τέτοια ζωντάνια, τόσο ωραία πράγματα που μας χαρίζει η Άννα Βύση στη σκηνή. Αλλά υπάρχουν και αυτοί. Τι δίνετε τα λεφτά σας στην Άννα Βύση, που υπάρχει ποιοτική μουσική και κάτι τέτοια, να μην τα αποκολοκύθια
1: τούμπα. Όπου δεν δίνουν τα λεφτά μας, άντε από εκεί.
0: Αυτό ότι να δείτε εδώ.
1: Έλα μου τώρα, ποιο το είπε αυτό. Απλά εγώ πιστεύω ότι επειδή κάνει το ντουτς και το σούσουρο η Άννα Βύση, σου λέει κάτσε να τη σχολιάσουμε. Να μας σχολιάσουν και εμάς.
0: Θρησκευτικές που εγώ θα τις ενόμαζα πάρα θρησκευτικές οργανώσεις. Έκατσαν και έκαναν ανάλυση ότι όλη η συναυλία ήταν μία τελετή στα πνεύματα και γινόταν επικλήσεις και δεν ξέρω και εγώ τι. Και να η φωτογραφία
1: που να μου χαθείτε.
0: Λέω, πολλοί μάγισσες της Σμύρνης βλέπετε και δεν
1: να
0: θα σας
1: μου χαθείτε
0: καλά.
1: Πρωί,
0: δηλαδή,
1: πρωί.
0: Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Έρχεται λέει την Γκάγκα και Μπρούνο Μάρς τώρα. Die with a smile. Τι να σας πω, παιδιά. Καλά ξέτελα με αυτό το μυαλά που κουβαλάτε.
1: Και αυτό το τραγούδι που βάλες, άντε τώρα εσύ ξεμπέρδευε, δεν είναι τώρα.

0: εκείνος και εκείνος, τα λόγια κομμάτια. Λοιπόν, θέλω να μοιραστώ αγωνία αυτή τη στιγμή. Αγωνίες που συμβαίνουν αυτή την περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Στα σπίτια μέσα των ανθρώπων. Και δεν ξέρω πώς να το πω. Πραγματικά όμως είναι ένα άγχος που μας έχει κυριεύσει αυτή την περίοδο, Γιάννη Καπνίδη.
1: Γιατί τι συμβαίνει?
0: Τι συμβαίνει? Θα μπούμε στα χειμερινά. Θα μπούμε στα χειμερινά τα ρούχα, Γιάννη Καπνίδη. Που κατέβασε ένα παντελόνι το οποίο είναι στενό. Μάλλον ήπιε στο πλήσιμο, δεν ξέρω πότε το έπλαινε το καλοκαίρι. Και δεν έμπαινα στον παντελόνι, λέω Παναγία.
1: Εγώ για να μην αγχωθώ, ξεκινάω από τα κασκόλ. Μου κάνουν όλα. Κανένα πρόβλημα. Και έτσι δεν αγχώνομαι.
0: Παιδιά, μετά σιγά σιγά ελαστικά, ελαστικά να βάλετε. Αυτά, αυτά αφήνω.
1: Πάτε και αγοράζετε τώρα κάτι στενά, κάτι ραφές που ξυλώνουν εύκολα. Δηλαδή να είστε και λίγο έξυπνοι. Δηλαδή έφαγε το καλοκαίρι που έφαγε σε τη Μοσχάρα που λέει ο λόγος τώρα. Έτσι,
0: ο λόγος, ο λόγος. Ποιος άλλος.
1: Δηλαδή κάνε μια έξυπνη κίνηση. Δηλαδή μην είσαι και χαζικέ Μοσχάρα, μόνο Μοσχάρα να είσαι. Ναι, ρε παιδιά, πάρτε έξυπνα ρούχα.
0: Λοιπόν.
1: Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπάω.

0: Α, παπά, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, καλημέρα. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία Τετάρτη και τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, ε.
14: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Τελειώνει ο Σεπτέμβρης, αλλά τα ωραία πράγματα έρχονται τώρα αμέσως.

0: Η βροχή κάνει την ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Όχι, την κάνει με υγρασία. Γι' αυτό δεν τη θέλουμε, γι' αυτό φύγε μακριά υγρασία. Τα σύννεφα κάνουν έτσι ωραίο το σκηνικό, βέβαια. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάτσουμε μέσα στο σπιτάκι, το εξοχικό ή τη δουλειά μας, να έχουμε την κλιματολότζικ και να μας βγάζει μακριά αυτή την υγρασία. Βέβαια, επειδή έρχονται τώρα και τα κρύα, απευθυνθείτε σας παρακαλώ στους ειδικούς για ψύξη θέρμανση, διότι η κλιματολότζικ είναι μαζί μας από το 1996. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ολοκληρωμένες λύσεις και για το σπίτι και την επιχείρηση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, θα τα βρούμε όλα.
1: Βροχούλα θα έχουμε σήμερα και φυσικά μέσα στα σπίτια μας, γι' αυτό το λόγο θέλουμε ακόμα περισσότερο την Climatologic να μας τραβάει την υγρασία και να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. 21 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 18 η ελάχιστη, και προβλέπεται βροχή για όλη την ημέρα στο Ηράκλειο. Οι οποίες βροχές βέβαια θα συνεχιστούν και μέχρι, λέει η πρόβλεψη, την επόμενη Δευτέρα. Μακάρι έτσι να έχουμε ένα ωραίο βροχερό φθινόπωρο, να μαζέψουμε νεράκι, να το έχουμε, να το χαιρόμαστε, να γεμίσει όπως ελέμης μας. Αγαπάμε πάρα πολύ. Και τώρα έρχεται ο αγαπημένος μας Γιώργος Μαζωνάκης με τις ώρες του τις μικρές.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Ψάχνει τον σύζυγό της η Ρέη, και εμείς δεν ψάχνουμε σύζυγο, τον έχουμε βρει. Έχουμε κάνει και τους γάμους, έχουμε κάνει και τις βαφτίσεις. Ή τους έχουμε προετοιμάσει, ή αν δεν τους έχουμε προετοιμάσει. Να, θα σας πω εγώ πώς θα το προετοιμάσετε. Πάρα πολύ σωστά. Heaven Events θα πάτε, διότι οτιδήποτε και να θέλετε σας λύνει τα χέρια. Κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμοι, βαπτίσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Ελευθερία Βενιζέλο 83. Αγαπάμε όλη την ομάδα, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, και να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να τους πάρουμε και το δωράκι.
1: Για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Δεν βλέπω καμία γνωστή.
1: Κι όμως, Μαρία, σήμερα γιορτάζει, είναι του Αγίου Στρατονίκου του Μάρτυρος, και θα μπορούσαν πάρα πολύ ωραία να γιορτάζουν ο Στρατόνικος, ο Στράτος, ο Στρατής, ο Στρατονίκης και ο Στρατονίκης.
0: Γιορτάζει σήμερα ο Στράτος.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι το έχουν πάει του Αγίου Ευστρατείου όλοι και γιορτάζουν τότε.
0: Χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει και σε όλο τον Ντουνιά και σε όλους σας που έχετε γενέθλια. Σας αξίζουν τα καλύτερα, σας αξίζει η πιο όμορφη διακόσμηση και το πιο ωραίο λουλούδι από Heaven Events.
1: Έτσι, και πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζα.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Εσύ, Μαρία, ξέρεις τι έχουμε την Πέμπτη?
12: Την Πέμπτη, ξέρω. Καφέ!
11: Ναι, και όχι έναν οποιοδήποτε καφέ. Παγκόσμια ημέρα καφέ έχουμε.
12: Και το Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 θα το γιορτάσει στα Starbucks στην Ανδρόγειο.
11: Αφού το ξέρεις, μωρέ, τι ρωτάς. Η Αγγελίνα και ο Χάρης θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 και ξανά από τις 4 μέχρι τις 7.
12: Με μικρόφωνα, αφιερώσει στον αέρα, καφέδες και εννοείται συλλεκτικά Starbucks δώρα.
11: Και επομένως την Πέμπτη ο καφές έχει και πρόγραμμα.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Δεν φαίνεται το φοφίλια και τη μοίρα μας εμείς την ορίζουμε. Ειδικά εάν έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου η προετοιμασία γίνεται οργανωμένα με ολιγομελή τμήματα και προσωπική καθοδήγηση. Τριετής προετοιμασία από την πρώτη ηλικίου, εντατικά τμήματα από την στη γάμα, στην τρίτη ηλικίου δηλαδή. Εξειδικευμένα τμήματα και ΕΠΑΛ και ειδικά προγράμματα για τα πρότυπα γυμνάσια και όλα αυτά σε ένα βραβευμένο φροντιστήριο που είναι σε τρία σημεία στην πόλη μας. Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1983, σαν σήμερα, ο Γιώργος Νταλάρας δίνει και αυτός τότε στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο την δική του συναυλία, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone. 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο αγαπημένος μας Νίκος Ρίζος το 1924 και το 1964 γεννήθηκε η δίδυμη αδερφή της Ράνιας Πιλάλη, η Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο. Η Μόνικα Μπελούτσι έχει γενέθλια σήμερα, να το πούμε στη Ράνια.
0: Θέλω,
1: να την γιορτάσει έτσι. Πάμε να ακούσουμε τώρα Έλενα Παπαρίζου, αν είχες έρθει πιο νωρίς.

0: Καλημέρα σας, πρωινό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Μαρία Λιαδάκη.
1: Και ο Γιάννης Καπνίδης και νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε ήδη καφέ στο χέρι.
0: Αν πάλι σκέφτεστε τον επόμενο, στο John Coffee θα βρείτε καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
1: Και να θυμίσουμε ότι πλέον λειτουργεί και το νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79, ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις το όνομά της.

0: Ed Sheeran και Azizam. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Αρκετά ανεβασμένοι. Πρωί ξυπνάμε με υπέροχο καφεδάκι στο Καψής Αστόρια.
1: Και πάμε να ανέβουμε κι άλλο μαζί με τα μικρούλια μας, με τους μαθητές μας που τους στείλαμε στο σχολείο. Γιατί συνεχίζεται όλη αυτή η προσφορά που υπάρχει στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός, στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο, εδώ στη Δαδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Προσφορές που δίνουν 10% έκπτωση. Αν αγοράσει τη τσάντα από εκεί σε όλη τη λίστα του σχολείου και φυσικά μπορείτε να μπείτε σε κλήρωση αν κάνετε αγορές πάνω από 30 ευρώ για 3 εκατοστά ευρώ δώρο επιταγές. Φυσικά στο Χαρταετό θα βρείτε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολικά βιβλία, με τα βοηθήματα για το σχολείο, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι έχει να κάνει με εκτυπώσεις και ό,τι έχει να κάνει με οργάνωση γραφείου. Και φυσικά βιβλία όλων των ειδών και για όλα τα γούστα. Τα κορίτσια του Χαρταετού είναι εκεί για να σας καθοδηγήσουν. Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Μην το ξεχνάτε, είναι το νούμερο 1 βιβλιοπωλείο στην πόλη. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.
2: Όσο και να

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Greece 102,8. Είναι ωραίο το human του Rock and Ball Montreal.
1: Βέβαια είναι ωραίο.
0: Είναι υπέροχο. Ναι. Έφτασε μέχρι νούμερο 2 στη Βρετανία, να ξέρετε. Τεράστια επιτυχία σε πολλές χώρες. Πολύ το αγαπάμε. Θυμάμαι ότι πίσω απ' όλα τα πρέπει της ζωής.
1: Βέβαια.
0: Είναι human.
1: Έτσι. Και νούμερο 1 φυσικά στην ηλεκτροκίνηση έχουμε τη νέα εποχή στην πόλη που ήρθε με το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën. 100% ηλεκτρικό. SUV χαρακτήρας μοντέρνα σχεδίαση. Το νέο EC3 της Citroën κάνει κάθε μέρα στη μετακίνησή μας πιο άνετη, πιο έξυπνη και πιο οικολογική από ποτέ. Και τώρα το όφελος από την αγορά του αυτοκινήτου είναι έως και 5.600 ευρώ και η τιμή εκκίνησης της Urban Range έκδοση από 17.900 ευρώ. Τώρα η ηλεκτροκίνηση λοιπόν γίνεται πραγματικά προσιτή. Όλα αυτά στη Citroën Veneris και με ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800 για να κλείσετε το δικό σας test drive.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν δυσκολίες, έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά στις εξόδους Εθνικής και οι δρόμοι που οδηγούν προς αυτές έχουν αυξημένο φόρτο, λεωφόρος Κνωσού, Παπαναστασίου, αλλά και προς τη βιομηχανική περιοχή συναντάμε αρκετή κίνηση. Την προσοχή σας στην Ικάρου, άνοδο και κάθοδο, δηλαδή αν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο και εκεί περιμετρικά του αεροδρομίου ακόμη υπάρχει κίνηση. Να σας πω ότι στον ΒΟΑΚ πριν τον Καρτερό, όπως πάμε προς Άγιο Νικόλαο, έχει σχηματιστεί ήδη ουρά από τα έργα που έχουν έρθει πιο κοντά μας. Κατά τα άλλα, παραλιακή σχετικά ανοιχτή και το κέντρο σε πολύ πολύ καλή κατάσταση.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης,
5: Αντώνης Ρέμος,
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
8: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
9: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα, το θέσπατο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαρία Λιαδάκη.
0: Καλημέρα! Καλημέρα και καλώς ήρθαμε στον πλανήτη Γη. Έτσι. Γιάννη μου, που ξεκινάει αυτή τη στιγμή.
1: Είμαστε ή δεν είμαστε των 5 Ηπείρων και των 7 θαλασσών.

0: Αυτός που περιμένει Άννα Βύση, δεν ξέρω τι θα γίνει άμα τον βρει έτσι τέλειο που τον ψάχνει, αλλά γιατί όχι.
1: Ένα μηδέν.
0: Γιατί όχι, βέβαια, ένα μηδέν.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Να πούμε ότι αν ακούς βροχή και λες τι ωραία, περίμενα να δεις και την υγρασία.
0: Έλατε.
1: Περίμενα να δεις και την υγρασία. Η κλιματολότσικα από το 1996 φροντίζει για πιο άνετους χώρους με αφυγράνσεις, κλιματισμό, μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης. Αλεύθερη Βενιζέλου 106. Θα τους βρούμε προς το γάζι και στο 281-0254-222. Παίρνετε τα τηλεφωνά σας, κάντε τις ερωτήσεις σας, κάντε τα ραντεβού σας και τα φτιάχνετε όλα. Γραφεία, σπίτια, εξοχικά.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Φθινοπορεινή διάθεση και άστατο το σκηνικό σήμερα στο Ηράκλειο. Το πρωί θα δούμε.
1: Γραφεία, σπίτια, εξοχικά.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Φθινοπορεινή διάθεση και άστατο το σκηνικό σήμερα στο Ηράκλειο. Το πρωί θα δούμε κατά διαστήματα ηλιοφάνεια, όμως τα σύννεφα θα πυκνώνουν και έτσι από το μεσημέρι και μετά αναμένονται οι τοπικές.

0: Πήγηση, παιδιά, ξέρετε.
1: Λοιπόν, τώρα έρχεται ένα τραγούδι που ξέρεις τι σου λέει ουσιαστικά πριν πας στο πρώτο ραντεβού. Είναι, τι σκέφτεσαι πριν πας στο πρώτο ραντεβού?
0: Τι να σκεφτώ?
1: Άρα θα του αρέσω, πού να το θυμάσαι?
0: Ναι. Και... σωστά, είναι και αυτό.
1: Όχι. Σου λέει σκέψω εμένα θα μου αρέσει. Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Θα περάσω καλά, βέβαια.
1: Η δική σου αυτοπεποίθηση δεν μετράει.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι το οποίο φτιάχτηκε ακριβώς με αυτή τη διάθεση. Κυκλοφόρησε το 2025 και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια της Olivia Dean. So easy, λοιπόν, το απολαμβάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Crete 102,8.

0: Τα βρέδιο χρήτη 102,8, εσένα μόνο και τη Γαρμπή. Και έχω να πω χίλια μπράβο για το φετινό το καλοκαίρι στην αντιδημαρχία του πολιτισμού εδώ στο Ηράκλειο για την άψογη διοργάνωση και την εκτέλεση τόσων πολλών πολιτιστικών εκδηλώσεων που έγιναν στο Ηράκλειο. Μιλάμε για 146 εκδηλώσεις, ούτε μία ούτε δύο, και 82 προβολές ταινιών. Μιλάμε για παιδικές παραστάσεις, για τις προβολές ταινιών και μικρού και μεγάλου μήκους. Για τον κινηματογράφο Βιθλεέμ, το δημοτικό κινηματογράφο που ενεργοποιήθηκε τόσο ωραία φέτος. Είχαμε ελεύθερες εισόδους, είχαμε πάρα πολλά και πολύ ωραία πράγματα. Να πούμε στην κυρία Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη, που είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Ηράκλειο, χίλια μπράβο. Και έχω και μία πρόταση εγώ που είμαι βορειοελλαδίτης.
1: Θες να παίξεις ειδίποδα?
0: Όχι, δεν θέλω να παίξω ειδίποδα, προς Θεού. Ότι να βρούμε τρόπο όλο αυτό να συνεχιστεί και τον χειμώνα. Να μην σταματάει δηλαδή όλο αυτό το πάρα πολύ όμορφο.
1: Στο πολιτιστικό κέντρο γίνονται
0: πράγματα. Στο πολιτιστικό κέντρο, ναι, αλλά μπορούμε παραδείγματος χάρη. Λέω, τώρα είχα μια ιδέα.
1: Για πες, να ακούσω.
0: Τόσες ωραίες αίθουσες κινηματογράφου έχει η πόλη. Πάρα πολλές και πολύ ωραίες αίθουσες. Πραγματικά μπορούν να διοργανωθούν άψογες παραστάσεις θεατρικές σε πιο μικρά γκρουπ. Δεν θα είναι όπως το καλοκαίρι που έχουμε τα μεγάλα, τα ανοιχτά τα θέατρα. Σε πιο μικρά γκρουπάκια να κατεβαίνουν παραστάσεις από την Αθήνα. Τόσο ωραίες παραστάσεις.
1: Έχουμε και εμείς εδώ παραστάσεις. Διάνυμα αμέσως πάλι θέατρο της Αθήνας.
0: Θα μπορούσαμε επίσης μικρές ομάδες όπως η Queen Bees, ας πούμε.
1: Η Queen Bees είναι ομαδάρα, δεν είναι μικρή ομάδα.
0: Είστε μικρή σε αριθμό, ρε παιδί μου. Δεν είστε πόσες είστε πια. Αυτό. Αλλά κάνετε πολύ ωραίες παραστάσεις. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει ένα γραφείο που όλες αυτές τις παραστάσεις να προμοτάρουν.
1: Λοιπόν, την προσοχή σας, μια που το είπε, πάμε Αθήνα με την παράσταση Μαμά, την οποία είμαι ή δεν είμαι πρωταγωνίστρια.
0: Δείτε τι.
1: Όσοι έχετε φίλους στην Αθήνα, στείλτε μας τους λίγο στο Αρρώγιο εκεί 10 και 11 του Οκτωβρίου. Και αν θέλετε πληροφορίες, να μας στείλετε και στο 6956-64-1028. Θα σας πω εγώ τα πάντα, μην ανησυχείτε. Θα χαρώ πολύ να σας δω. Λοιπόν, πάμε σε υπέροχα νέα, διότι έχουμε νέα σχολική χρονιά, νέους στόχους και τα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου είναι κάνουν τη σωστή προετοιμασία. Ξεκινάνε από νωρίς, από την πρώτη λυκείου με τριετή κύκλο για τις πανελλαδικές, μέχρι και την τρίτη λυκείου με εντατικά τμήματα και συνεχείς επαναλήψεις. Υπάρχουν επίσης τμήματα ΕΠΑΛ όλων των ειδικοτήτων και προγράμματα για τα πρότυπα γυμνάσια. Είναι σε τρία σημεία στην πόλη μας, Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210. Και 62 μαρτύρων 58. Πάμε σε νερό και χώμα τώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και love1028.gr. Μας ακούτε διαδικτυακά από όπου μα όπου και αν είστε. Εμείς βρισκόμαστε πάντως στο κέντρο της πόλης, Καψής Αστόρια, με το Love Cafe μας εδώ το υπέροχο. Και ήρθε η ώρα να δούμε πού βρίσκεστε εσείς. Ή αν βρίσκεστε κάπου στους δρόμους, να σας πούμε τουλάχιστον πού θα έχετε μεγαλύτερο φόρτο και πού δεν θα έχετε. Διότι αν η σημερινή κίνηση σας κάνει να θέλετε ένα αυτοκίνητο εύκολο, άνετο και οικονομικό, σας δίνουμε να γνωρίσετε την ευκαιρία το EC3. Το νέο Citroën είναι 100% ηλεκτρικό, SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση και τώρα με όφελος έως και 5.600. 17.900 η τιμή για την Urban Range έκδοση, έτσι για να ξέρετε. Μόνο στην Εμμανουήλ Βενέρης, ΑΕ εννοείται. Και εδώ μόνο θα βρεις το Love Traffic του Γιάννη Καπνίδη και αυτό εννοείται.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και από τις χειρότερες μέρες ζουν ορισμένοι δρόμοι του Ηρακλείου. Στη Γιώφυρο η κόμβη είναι γεμάτη και πυγμένη αυτοκίνητα και στην 62 Μαρτύρων εκεί στο κυκλικό σχηματίζεται μια ουρά στην πορεία προς την έξοδο. Άγιος Ιωάννης Χωστός και στα δύο ρεύματα έχει αρκετή κίνηση. Λεωφόρος Ιωνίας και Λεωφόρος Παπαναστασίου, κάθοδος στην Ιωνία, άνοδος στη Μικρή Παπαναστασίου, γεμάτη αυτοκίνητα. Η Λεωφόρος Κνωσού έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα και στο κυκλικό της στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, αλλά και μέσα από τον ΒΟΑΚ Λεωφόρος Κνωσού, εάν πηγαίνετε προς το κέντρο θα δείτε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Το ίδιο και ο δρόμος προς αεροδρόμιο. Εάν χρειάζεται να πάρετε πτήση, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ, θα φτάσετε πιο γρήγορα και στην ώρα σας.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και έχω και μία απορία τώρα για πρωινή.
7: Για πες.
0: Υπάρχει άνθρωπος που να λέει όχι σε ένα καλό καφέ?
7: Όχι, δεν υπάρχει. Σε ένα φρέσκο χυμό ή σε smoothies αυτές τις μέρες. Στο John Coffee τα βρίσκεται όλα μαζί με γλυκά και αλμυρά snack για κάθε ώρα της ημέρας. Νέο κατάστημα μάλιστα και στη Λεωφόρο Ικάριου 79 και φυσικά καθημερινό delivery.
8: Ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Και Θοδωρής Φέρης, εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, 30 του Σεπτεμβρίου. Και πού να περιμένουμε τώρα το 2026, ότι αντί, ας πούμε, εσύ πώς σκοτώνεις τα κονούπια σου, στην αυλή σου, στην καβάλα, ας πούμε, τα πας.
1: Πώς τα σκοτώνω, πώς τα σκοτώνουν όλοι.
0: Δηλαδή.
1: Μπορούμε να κάνουμε ψεκασμούς. Άμα εγώ πρέπει να το σκοτώσω με το χέρι, βέβαια.
0: Ωραία. Η Κίνα λανσάρει εξολοθρευτή κουνουπιών που εντοπίζει στον αέρα με AI και τα εξουδετερώνει με λέιζερ.
1: Το είδα. Τέλειο. Πάντα ονειρευόμουν να υπάρξει κάποια στιγμή μια τέτοια συσκευή.
0: Ναι, και εγώ πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τζιπάκι. Εγώ ξέρεις τι μου θύμισε τώρα αυτό, ρε Γιάννη.
1: Τι σου θύμισε.
0: Μου θύμισε το, πώς το λένε, το παιχνίδι του καλαμαριού.
1: Ναι.
0: Που με το που κουνιότανε κάτι, παπ.
1: Τέλειο.
0: Το τελείωνε.
1: Μην μπερδευτεί το AI το κινέζικο, γιατί ναι, και αυτό του φοβάσει του Κινέζου και αρχίζει και βαράει εμά.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να φάμε, Γιάννη, για να μην μοιάζουν τον κουνουπιό.
1: Τι να φάμε, τι
0: να φάμε, φαΐ.
1: Α, να μην μα περάσει για κουνούπι το AI. Ναι, μπορεί αυτό, έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό.
0: Θα βάζετε τώρα εσεί ρομπότ να εξολοθρεύει κουνούπια.
1: Εγώ θα το έβαζα.
0: Θα το έβαζα.
1: Βέβαια, γιατί θα είναι και αθόρυβο. Και μέσα στη νύχτα.
0: Αθόρυβο.
1: Βρε μόνο που θα τα δω να τσιρίζονται που μου πίνουν το αίμα, το μιλάμε τα μισό. Είναι το μόνο ζωντανό που δεν μπορώ να. Δεν θέλω.
0: Εμένα δεν με τσιμπάνε καθόλου, έχω κανένα πρόβλημα.
1: Καλά, εσύ δεν το συζητάμε. Δεν είσαι κι άνθρωπο.
0: Εγώ πικρό αίμα.
1: Πια ζητά. Πώ το λένε, τσιμπάνε ανθρώπου. Εσύ είσαι κακιασμένη, δεν είσαι άνθρωπο.
0: Εγώ πικρό.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε τις σωστές λύσεις. Γι' αυτό 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα με τα ιατρικά είδη Χαμέντ στην Λεωφόρο Κνωσού 324 διοργανώνει τις Χαμέντ Care Days, δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία, ενημέρωση από την ομάδα της Χαμέντ, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Χαμέντ Care Days λοιπόν 8 και 9 Οκτωβρίου, μην το ξεχάσετε, στη Λεωφόρο Κνωσού 24, γιατί με τη σωστή ενημέρωση η φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή και πιο ευχάριστη.
0: Και θέλουν βοήθεια και οι φροντιστές πάρα, πάρα πολύ μεγάλοι. Εμείς πάμε σε Έλενα Παπαρίζου και μαζί σου, διότι όταν είμαστε μαζί σε κάτι τέτοιο, είναι διαφορετικά τα πράγματα.

0: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 και βλέπω εδώ πάρα πολύ ωραία νέα για την κυκλοφορία στην πόλη μας, γιατί έχει εγκριθεί ένας καινούριος κόμβος. Θα ξεκινήσει η κατασκευή του αφού βρεθούν τα κονδύλια, τα κονδύλια. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει κάνει όλη την διαδικασία, την έχει κινήσει και δεν μιλάμε για κανένα άλλο σημείο παρά μόνο για το πολυπαθέστατο κυκλικό στην 62 Μαρτύρων που τόσο πολύ μας ταλαιπωρεί. Σε εκείνο το σημείο, επειδή υπάρχει όλη αυτή η συμβολή πολλών δρόμων, βλέπω εδώ πέρα Πετράκι, Ρεστιβάκι, Φραγκάκι, Μεσαράς και 62 Μαρτύρων. Όλοι αυτοί οι δρόμοι λοιπόν συναντιούνται σε αυτό το κυκλικό. Φυσικά κάθε μέρα γίνεται το διαχώρητο. Λοιπόν, η Λότζια έχει εγκρίνει ένα κονδύλι το οποίο θα ξεκινήσει τη διαδικασία, θα χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί ένας κόμβος στο σημείο εκείνο και να είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση. Βέβαια, να σας το πω από τώρα ότι αν ξεκινήσουν τα έργα θα ταλαιπωρηθούμε αρκετά, αλλά δεν θέλω παράπονα, παιδιά. Αξίζει τον κόπο να γίνει τελικά ένα κόμβος εκεί πέρα, να ξεπερλίγω, να απελευθερωθεί η έξοδος από το Ηράκλειο.
1: Το έργο του δικό σου μπορεί να έχει εγκριθεί, Γιάννη Καπνίδη, αλλά εδώ έχω ακροατές, τη φίλη μου τη Βασιλική, η οποία μου λέει ότι πριν με είπες κακιασμένη και ότι θα έρθει εδώ να σε απειλήσει.
0: Βασιλική, έλα να κάνεις λίγο εκπομπή μαζί της.
1: Βασιλικούλα είναι εκεί στο δεύτερο.
0: Αχ, Βασιλικούλα μου, ό,τι πεις εσύ. Η Μαρία είναι πάρα πολύ καλή.
1: Είναι και πάρα πολύ όμορφα, παιδιά, και πανέξυπνα.
0: Να μας δώσει τη συνταγή, λοιπόν.
1: Θα μας τη δώσει.
0: Να έχουμε κι εμείς έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα για τις μανούλες έχω πάρα πολύ ωραίες προτάσεις εδώ.
0: Τι?
1: Διότι έχω το Σμαραγδένιο Όνειρο στην παρέα που προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή τη ζωή σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια, την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Το βρίσκουμε Κατεχάκι 14 και εκεί βρίσκουμε και υπέροχους ανθρώπους και υπέροχη τεράστια ποικιλία και σε ρούχα και σε βαπτιστικά πακέτα, ό,τι πραγματικά θέλετε. Σας προτείνω να πάρετε, να κλείσετε ένα ραντεβού στο 2810-330370 για να φτιάξετε αυτή τη μέρα όπως πραγματικά ονειρεύεστε. Πάμε για Ηλία Βρετό και τα έχω βρει με τον εαυτό μου και επιστρέφουμε σε λίγο στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτό το τραγούδι είχα βάλει όταν δίναμε τον αδερφό μου, τον αστρινό.
1: Έτσι, στο... πολύ καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Βέβαια του πάει. Βέβαια του πάει και πηγαίνει και στο δικό μας το αγαπημένο το ηλεκτροκίνητο ΙΣΕ 3 αυτό το τραγούδι, γιατί φέρνει νέα εποχή στην πόλη και νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση. 100% ηλεκτρικό SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, το νέο ΙΣΕ 3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη, πιο έξυπνη και πιο οικολογική από ποτέ. Και τώρα το όφελος από την αγορά του φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ. Τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση 17.900 ευρώ. Citroën Veneris θα το βρείτε εκεί.
0: Πάμε κι εμείς να δούμε τι θα βρούμε στους δρόμους του Ηρακλείου.
2: Love Traffic.
0: Έχω αρχίσει τα παπά διότι είναι δύσκολη κατάσταση ακόμη. Στους κόμβους και στις εξόδους Εθνικής δεν έχει ρεμίσει καθόλου το πράγμα και οι δρόμοι που οδηγούν προς τα εκεί. Άγιος Ιωάννης Χωστός, 62 Μαρτύρων, Παναγιωτάκη, εκεί στην Μήνος, Κονδυλάκη, Σμπόκου, Ιωνίας, Λεωφόρος Κνωσού και Παπαναστασίου. Είναι οι δρόμοι που οδηγούν και προς το κέντρο γιατί σιγά σιγά αρχίζει και φορτώνει και αυτό. Ενώ να πούμε ότι η παραλιακή είναι η μόνη οδός που είναι σχετικά σε καλή κατάσταση. Ενώ όσον αφορά η Κάρου και Στέλιου Καζαντζίδη στη Διασταύρωση έχουμε μικροπροβλήματα, αλλά και κοντά στο αεροδρόμιο. Προσοχή, όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, θα έχει μία μικρή ουρίτσα, όπως πάτε στον δρόμο του Αγίου Νικολάου στον ΒΟΑΚ, εκεί πριν τον καρτερό.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12.
7: Nenas Academy.
6: Κομμέρσιαλ ενηλίκων. Hip-hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χορογυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χορό.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά τη τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμός Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
10: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Και εμείς είμαστε το καλύτερο πρωινό της πόλης. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Για μία ώρα ακόμη στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. 102,8 RGNA.
1: Και έρχεται η ώρα 0 μετά που είπες κάτι τέτοιο. Με τον Γιώργο Σαμπάνη. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά. Θα μας ματιάσουν με αυτά που λες στον κόσμο, βέβαια.
0: Γιατί
1: το καλύτερο πρωινό της πόλης. Θα μου ψέματα λες, δεν λες ψέματα, βέβαια. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, το κακό το μάτι.
0: Έχει δεν είδες εγώ τι έπαθα.
1: Με την τούρτα μου, εγώ μέσα στην Αιτζίαν. Ταξίδευα, μου φέρνει την τούρτα η Αιτζίαν. Περπατάω, σηκώνομαι. Έχουν ελαττωματικά κουτιά. Το ξέρουν, μου το είπε και αεροσυνοδός. Την έφερνα από τη Θεσσαλονίκη και με το που φτάνω στο Ηράκλειο, την κρατάω από το θηλυκάκι που έχει και αναποδογυρίζει τούρτα μέσα στο αεροπλάνο και πέφτει και μου την είχε κάνει δωρό η Αιτζίαν. Και ήθελα να τη φάω που την αγαπάω τόσο πολύ. Ναι, ναι. Εχθές μου έφερε, να σου πω, μία μισελάς ήρθε στα Element και εντελώς τυχαία κρατούσε και μια τούρτα μόνο για μένα.
0: Έλα ρε Γιάννη, μπράβο.
1: Δεν είμαστε οτικιώτη, κύριοι, δεν είμαστε οτικιώτη.
0: Πάμε για Γιώργο Σαμπάνη τώρα, ώρα 0 όντως, και επιστρέφουμε σε λίγο.
16: Ώρα 0, να αφήσεις ώρα είναι πια τα δεν. Και αυτά τα μη.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Να καλημερίσουμε τη Ραφαέλα, τη Ρούλα, την Άννα και το Χρήστο, που οι περισσότεροι, κάποιοι δεν ξέρω τι κάνουν, μου στείλετε, αλλά οι περισσότεροι σου λέει ότι έχουν καθυστερήσει όντως στη δουλειά τους. Τα είπαμε εμείς.
3: Τα είπαμε
2: ότι έχουν καθυστερήσει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, σας αγαπάμε και έτσι. Λοιπόν, επίσης αγαπάμε πάρα πάρα πολύ τον καιρό σε όποια εποχή και να είναι.
3: Έτσι.
2: Διότι αν έξω βρέχει, δεν μας νοιάζει καθόλου. Μέσα μπορεί να έχει λίγο υγρασία, αλλά έχουμε αφιγραντήρες από Climatologic, η οποία από το 1996 έχει τους τρόπους για να έχει το κατάλληλο κλίμα και θερμοκρασία στο σπίτι, στο γραφείο, στο εξοχικό. Πολλά λοιπόν χρόνια η εμπειρία και Ελευθερίου Βενιζέλου 106 είναι και πολλά τα παιδιά εκεί που είναι στο σπίτι, στο γραφείο, στο εξοχικό. Πολλά λοιπόν χρόνια η εμπειρία και Ελευθερίου Βενιζέλου 106 είναι και πολλά τα παιδιά εκεί που να στείλουμε την καλημέρα και την αγάπη μας, τα οποία είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία ομάδα.

0: δεν πρέπει να λείπει από την τσάντα και όσοι οδηγείτε, προσοχή στους βρεγμένους δρόμους. 23 με 24 βαθμούς θα έχουμε θερμοκρασία και το βραδάκι θα πέσει κάτω από τους 20, οπότε ένα παπλωματάκι παραπάνω δεν θα χαλάσει τη διάθεση κανενός.
1: Ακριβώς αυτό που θα φτιάξει τη διάθεση εννοείται, όπως πάντα, είναι η μουσική και το Λαβρίδιο Κρήτης 118. Και έρχεται λοιπόν η απόλυτη θεά η Άννα Βύς. Κάτι άκουσα, Γιάννη, ότι πουλάνε τα βραχιολάκια που έδιναν δωρεάν. Και γράφει Άννα Οάκα τύπου. Τα πουλάνε, λέει, 50 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Δηλαδή, πες μου, γιατί να πάρεις ένα τέτοιο βραχιολάκι?
0: Για να βγάλεις φωτογραφία. Ενθύμιο, αλλά του κανονικά θα έπρεπε να έχεις πάει.
1: Τι ενθύμιο, δεν είσαι να κάνει. Τι ενθύμιο είναι αυτό?
0: Και όμως υπάρχει κόσμος που ήθελε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσύ πόσο χρόνο έβγες από τη μαμάκα μπαμπάκα και έμεινες μόνος στην Ιταλία?
1: 18. 18. Και μάλιστα δεν είχα κλείσει τα 18. Μπήκα παράνομα στο πανεπιστήμιο. Δεν δέχεται το Ιταλικό Πανεπιστήμιο εγγραφή πριν τα 18, αλλά δεν το πρόσεξαν.
0: Ενώ είσαι πιο μεγάλο στον ιστορικό.
1: Όχι, δεν το πρόσεξαν.
0: Τέλειο.
1: Πήγα εκεί επειδή ήμουν από το εξωτερικό. Είχα λίγες μέρες μετά την εγγραφή μου έκλεινα τα 18. Δεν θα μ' άφηνα, δεν θα μπορούσα να δώσω εξετάσεις. Και τελικά δεν το πρόσεξα. Και εγώ δεν το ήξερα. Το έμαθα μετά που μπήκα στο πανεπιστήμιο. Δεν είπα και εγώ τίποτα. Γεια σας.
0: Ποπό, φαρδέ. Δεν μου λες. Πόσο πιστεύεις ότι έτσι το περίπου φεύγουν οι Έλληνες από το πατρικό του σπίτι κατά μέσο όρο σε χρόνια?
1: Οι Έλληνες, σίγουρα μετά τα 30.
0: Ακριβώς 31 είναι το μεσόωρο.
1: Είδες.
0: Αρκετά αργότερα βέβαια το ευρωπαϊκό μεσόωρο να τα πούμε αυτά, διότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat η μέση ηλικία αποχώρησης από την οικογενειακή εστία στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 30,9 έτη ακριβώς, ενώ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 26,3 τα έτη. Η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όπως καταλαβαίνεις, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται η Φιλανδία που ανεξαρτοποιούνται οι άνθρωποι στα 21,4 χρόνια. Παιδιά, πάντε να βρεις τώρα σπίτι μόνος σου και νίκη.
1: Δεν γίνεται.
0: Και να κάνεις και να δείξεις. Αυτό δεν βγαίνει τώρα κάτι τέτοιο. Ειδικά να είσαι νέος, να έχεις βγει εκεί στην αγορά εργασίας στην αρχή της καριέρας σου. Δύσκολα τα πράγματα. Οπότε δεν φταίμε κι εμείς που φεύγουμε αργότερα. Φταίτε κι εσείς.
1: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, βέβαια είναι και το χούι μας τέτοιο. Σαν λαός. Εμείς και οι Ιταλοί.
0: Το χούι μας σιγά.
1: Τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 πάλι δεν φεύγαμε πιο νωρίς. Μετά
0: δέχομαι.
1: Τα 30.
0: Όλοι νομίζω θέλουμε να φύγουμε, να εξορτοποιηθούμε, να νιώσουμε λίγο ότι πατάμε στα πόδια μας. Λίγοι είναι αυτοί που βαριούνται πάρα πολύ να φύγουν.
1: Δεν είναι λίγοι.
0: Εμένα από τον περίγυρό μου δεν είναι πολύ.
1: Εσένα ο περίγυρός είναι ωραίος περίγυρος.
0: Ο καλύτερος περίγυρος.
1: Έτσι.

0: Και πώς αλλιώς μπορείς να κάνεις relax από το να έχεις το καλύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο του κόσμου. Μαζί μας η Μανουήλ Βενέρης ΑΕ. Και η κίνηση μπορεί να μας κρατάει λίγο παραπάνω στο δρόμο, αλλά το μέλλον της μετακίνησης έρχεται πιο κοντά. Το νέο Citroën EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, με SUV χαρακτήρα, μοντέρνο design και άνεση της Citroën και ποιότητα και εγγύηση από Μανουήλ Βενέρη ΑΕ. Τώρα το όφελος είναι στα 5.600 και η τιμή από 17.900 η εκκίνηση. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love
1: Traffic. Καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με μισή ώρα πριν. Παρ' όλα αυτά, στην 62 Μαρτύρων στο κυκλικό η ουρά επιμένει στο ρεύμα της εξόδου. 62 Μαρτύρων γενικά και στη διασταύρωση με τη Μήνος υπάρχει αρκετή κίνηση. Οπότε στο δρόμο αυτό αρκετή προσοχή. Επίσης έχει δημιουργηθεί ουρά στον ΒΟΑΚ στην διασταύρωση στη Γιώφυρο. Αν θέλετε να μπείτε στο Ηράκλειο και έρχεστε από Άγιο Νικόλαο. Η Κνωσού είναι σε καλύτερη κατάσταση. Το κυκλικό έχει ουρά και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Οπότε όλα μια χαρά. Στο αεροδρόμιο, για να πάτε, προτιμήστε τον ΒΟΑΚΑ, έχει αρκετή ουρά στην Ικάρου, όχι όπως πριν, αλλά προτιμήστε το ΒΟΑΚΑ για να είμαστε σίγουροι.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
0: Πληροφορίες στο 6947-561898.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης στα μικρόφωνα του σταθμού και έχουμε μια πολύ σοβαρή ανακοίνωση για την Πέμπτη.
1: Πόσο σοβαρή?
0: Τόσο σοβαρή που έχει καφέ.
1: Άντε, τώρα μιλάμε μάλιστα.
0: Την Πέμπτη λοιπόν, Γιάννη μου, 1η Οκτωβρίου, save the date, Παγκόσμια ημέρα καφέ, και το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται στα Starbucks στην Ανδρόγειο.
1: Η Αγγελίνα και ο Χάρης θα είναι εκεί από τις 10 μέχρι τη 1 και ξανά από τις 4 μέχρι τις 7 με αφιερώσεις στον αέρα, καφέδες και συλλεκτικά φυσικά Starbucks. Τώρα.
0: Οπότε, Πέμπτη, ραντεβού στην Ανδρόγειο, Starbucks. Όλη μέρα γιορτάζουμε την ημέρα του καφέ.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

διστάσεις και αν χαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Να, λοιπόν, εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Αυτά τα χίλια από Νίκο Απέργη, αγαπημένο. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εδώ με τον Άκη Πετρετζή και έναν άνθρωπο που τον λατρεύω πραγματικά σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Τι, σαν άνθρωπο δεν το γνωρίζω. Μία φορά. Τι είναι αυτό, μα πήγα να πω κάτι άλλο, έλεγα. Πώς δεν μπορώ.

0: επόμενο.
1: Έτσι.
2: Έλα, έλα.
1: Φου, έκανα. Και του χρόνου εδώ να σα τα σπάω. Αυτή ήταν η ευχή μου. Τι ωραία τουρτίτσα, παιδιά. Σοκολατένια. Σοκολατένια, όχι αστεία, παιδιά. Μια πάρα πολύ ωραία τούρτα.
0: Κάτι γλυκό.
1: Και επειδή έλεγα τι να φάω πριν πάω στο γυμναστήριο, κάτι υγιεινό, πρωτεϊνούχο. Αυτή η τούρτα ήταν ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Παιδιά μου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ καλοί.
0: Περίμενε. Είναι στο στούντιο. Αγγελίνα, Πέτρο, Χριστίνα, όσοι θέτε είναι και Γιώργο. Χαμούλη. Τι έγινε, ρώτα τι θε.
3: Κάτι εντελώς άσχετο, έτσι. Τι θα λέγατε τώρα?
1: Λέγαμε για τον Άκη Πεντρετζίκη.
0: Τι λέγαμε για τον Άκη Πεντρετζίκη,
1: ναι.
0: Τις ωραίες συνταγές του.
3: Ωραία.
0: Ποιος την έφτιαξε την τούρτα, εσείς μόνοι σας?
3: Εγώ. Πρωί.
1: Πέντε η ώρα σηκώθηκε και ζύμωνε και φούσκωνε τα ζυμάρια. Από τις πέντε. Νοικοκυρά, γι' αυτό την παντρέψαμε και πήρε και τέτοιο καλό παιδί. Γιατί Πέτρο δώσαμε, αλλά και την πήραμε κιόλας, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Ερώτηση κλειδί τώρα θέλω να κάνω. Τα πόσα κλείνει, Γιάννη μου?
1: Κλείνω τα 48. Παιδιά. Και μην βλέπετε που βάζω κρέμες Element και είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Βλέπετε πως το προσέχει η πρωινή του γυναίκα και είναι φράπα, έτσι.
1: Έτσι
0: το βλέπετε.
3: Ισχύει αυτό.
0: Γιατί εγώ είμαι στη ρητίδα.
1: Εμένα, όχι εσένα, κουκλί, να ξέρει τον Γιώργο.
0: Παιδιά, έρθει η ώρα να φάμε τούρτα, έτσι.
1: Πάμε, ναι.
0: Να σα αφήσουμε εμεί. Σε Αλήθεια Keys και Empire State of Mind δεν το περίμενε.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Τουλάχιστον αυτή δεν έπεσε, βρε Γιάννη, με τούρτα.
1: Πάλι καλά, παιδιά.

0: Love Radio Crete 102,8. Γιάννη μου, ξέρεις ότι εγώ είμαι αυθόρμητη. Οπότε μου αρέσουν τα μέρη που έχουν επιλογές όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Κάπως έτσι είναι και το John Coff. Καφές, φρέσκη χυμή, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Και πλέον έχουμε και νέο κατάστημα, Λεωφόρο Εκάρου 79.
1: Ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery, John Coff λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.

0: έτσι ωραίες στιγμές να είναι πάντα.
1: Ναι.
0: Όλη μας η
1: και
0: ζωή.
1: Να τρώμε τόσο νόστιμες τούρτες, θα το πω.
0: Πολύ ωραία, ήταν τρομικά τσοδοντάκι όμως το μυγδαλάκι. Τι είναι αυτό?
1: Κανένα πρόβλημα, θα φάω και δεύτερο
0: τι
1: κομμάτι.
0: Ήταν αυτό,
1: γιατί...
0: φουντούκι ή αμυγδαλάκι?
1: Μαρία, θα σου πω κάτι. Όταν σου κάθεται το αμυγδαλάκι από την τούρτα, ζητάς δεύτερο κομμάτι για να πάει κάτω. Καταλαβαίνω.
0: Σωστά. Άρα να πάω να φάω δεύτερο. Είμαστε εδώ, ξερογλυφόμαστε. Το μικρόφωνο είναι αυτό.
1: Μιαμ. Τι ωραίο. Έλεγα για τον Άκη Πεντρετζίκη.
0: Α, τον Άκη Πεντρετζίκη τώρα. Εδώ ήρθαν τα παιδιά, κάνουμε πάρτι. Πες,
1: κάναμε.
0: Πες,
1: ωραία ήταν. Έλεγα, βλέπα για τον Άκη Πεντρετζίκη, ρε παιδί μου, ότι τον θαυμάζω πάρα πολύ.
0: Να.
1: Γιατί βλέπω ότι λέει για τα μαγαζιά του, τα οποία έκλεισαν, το ξέρετε, τα έχει κλείσει τα μαγαζιά του και λέει ότι.
0: Αυτό πώς το συνδύασε τώρα το πρόταση.
1: Συνδύασα. Δεν ήξερα. Αυτό ήταν το
0: θέμα. Τον θαυμάζω πάρα πολύ γιατί έκλεισε τα μαγαζιά
1: του. Γιατί ήθελε να είναι με την οικογένειά του. Ήταν κερδοφόρα τα μαγαζιά. Δεν έμπαινε μέσα. Έβγαζε μια χαρά χρήματα. Απλά δεν μπορούσε να είναι με τα παιδιά του. Και τώρα λέει περνάω τα Σαββατοκύριακα με τα παιδιά μου και θέλω να ανοίξω μαγαζί. Μου λείπει, λέει.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά δεν θέλω να χάσω
0: χρόνο. Άρα το κλείσε από επιλογή, δεν το κλείσε.
1: Ακριβώς. Το κλείσε από επιλογή λοιπόν το μαγαζί. Τα μαγαζιά που είχε, την αλυσίδα αυτή με τα πάρα πολλά. Και πεντανόστιμα μπέρκερ.
0: Το κάνω πολύ ωραίο μελέτη και τόστα. Μα θέλει να
1: κάνουμε ένα ωραίο μπραντσάδικο.
0: Ναι, με τον Άκη.
1: Τι με τον Άκη, τώρα, εγώ και εσύ θα το κάνουμε.
0: Άσε καλύτερα τρώω τα μπράντσα από το καψί σα τώρα.
1: Και εγώ θα κάνω καρμπονάρε που χωρέα συνταγή και τυραμισού έχω χωρέα συνταγή.
0: Να φάμε κανένα αυγό μετά
1: γιατί,
0: το τούρτα.
1: Γιατί όχι, να κόψουμε τη γλυκάδα, λες,
0: γιατί
1: να πάρουμε ένα μπράντσα. Εσείς πάντως, αν θέλετε να κερδίσετε μπράντσα, εδώ ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Είναι δεδομένο, θα μπείτε στο Instagram του σταθμού, θα δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό και κάθε Σάββατο όλη η παρέα έρχεται εδώ και τρώει μπράντσα όποιο κερδίσει.
0: Του σκασμού.
1: Αστόρια. Φανταστικό, παιδιά, πεντανόστιμο.
0: I just might, κι εσείς μπορεί να κερδίσετε. You never know. Oh!

0: Μια μέρα θα έρθεις και εσύ, Μαρία, με ένα ηλεκτροκίνητο EC3 εδώ να κάνεις κακό χαμόνα. Σε βλέπουν όλοι και να σκάσουν από τη ζήλια τους, γιατί είναι 100% ηλεκτρικό, πανέμορφο SUV χαρακτήρας, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën. Θα το βρείτε στην Emmanuel Veneris ΑΕ, που έχει πραγματικά κάνει πάταγο με την ηλεκτροκίνηση. 28-13-15-800.
1: Και όχι μόνο.
0: Βέβαια. 28-13-15-800, κλείνετε το δικό σας test drive εκεί.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Έτσι, ένα τελευταίο love traffic πριν σας χαιρετήσουμε και αφήσουμε τα ενία στην Αγγελίνα Σταματάκη, που ήδη ξερογλύφεται, έχει φάει την τούρτα της και είναι πανέτοιμη και ωρεξάτη. Love traffic. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στο κέντρο του Ηρακλείου κάπως και στις εξόδους Εθνικής. Δεν είναι βέβαια χαλαρά καθόλου. Να προσέχετε όσοι πάτε στον ΒΟΑΚ προς Άγιο Νικόλαο, διότι έχει τις καθυστερήσεις της. Έχει μικρύνει όμως η ουρίτσα, το κόκκινο έχει μικρύνει, αλλά έχει μεγαλώσει έτσι το μέρος που έχει αρκετά αυτοκίνητα. Να πούμε ότι η παραλιακή είναι πάντα μια καλή επιλογή. Εσείς να έχετε υπομονή, να ακούτε Love Radio Crete 102,8 και η Τετάρτη αυτή θα είναι πολύ πολύ πιο όμορφη. Τα φιλιά και την αγάπη μας.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
3: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
5: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
7: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
5: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
8: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
5: Σταματάκι Ρωμίνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών. Κροκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Benedict Μεσολομό.
10: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
10: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
10: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Crete's 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift, and this is...
12: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Ξεκινάμε παρεούλα. Είμαστε έτσι σε γιορτινό κλίμα εμείς τώρα εδώ στο Love Cafe. Πάμε να ακούσουμε Σερ.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι που ακόμα σ' αγαπώ, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πούμε, γεια σου Γιώργο. Α, μπουκάρουν εδώ στο στούντιο, μ' αρέσει αυτή η ζωή. Λοιπόν, τώρα τελειώνει το πάρτι εδώ πέρα απ' έξω στο Love Cafe. Φάγαμε τις τούρτες μας, ευχηθήκαμε, κάναμε τις αγκαλιές μας, μοιραστήκαμε τις ωραίες μας ενέργειες και να πούμε χρόνια πολλά στο Στρατόνικο, Στρατόνικος που γιορτάζει σήμερα και φυσικά σε όλους και όλες που έχουν τα γενέθλιά του σήμερα. Και σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Μία ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που κάνουν κάτι πολύ σημαντικό και συχνά αόρατο. Φέρνουν κοντά ανθρώπους που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, έτσι αν το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Και έχει ενδιαφέρον ότι η ημερομηνία συνδέεται με τον Άγιο Ιερώνυμο, που θεωρείται προστάτης των μεταφραστών, αφού μετέφρασε τη βίβλο στα λατινικά. Οπότε σήμερα γιορτάζουν όλοι εκείνοι που παίρνουν μία σκέψη, μία ιστορία.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, Lose Control, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Πάμε να δούμε στο Ηράκλειο τι γίνεται σήμερα με το καιρό. 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στην πόλη μας. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει 5 μποφοράκια, έχει και τον αέρα, το έχει μία ψύχρα σήμερα. Να ξέρετε ότι στην πρόγνωση δείχνει βροχούλα τώρα, ασθενής βροχή, έτσι, ένα ψηλό βροχό. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη παρόλα αυτά, αλλά ξέρετε, κρατάμε την ομπρέλα μαζί μας αυτές τις μέρες και πάμε στις Μοίρες. 26 βαθμούς Κελσίου έχει εκεί. Δείχνει να είναι μια πάρα πολύ καλοκαιρινή μέρα. Θέλω να σας πω, μια ηλιόλουστη μέρα εκεί. Και για μπάνιο, γιατί με 26 βαθμούς, γιατί όχι. Το έχω πει πολλές φορές, άλλο Θεό έχει εκεί πέρα, εκεί στα νότια. Μαζί μας, πάντα με τον καιρό, είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων και κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες ερμότας μέχρι αφυγρατήρες και πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες 2810-254-222. Για τη συνέχεια ακούμε Γιώργο Γιαννιά και γι' αυτό σ' αγαπώ.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαβουτιέ.
2: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Κρήτη και Take Me There εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ένας ρινόκερος 8 εκατομμυρίων ετών κρυβόταν στη Σιτία. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Ένα εντυπωσιακό παλαιοντολογικό έβριμα ήρθε στο φως στο γεωπάρκο Σιτίας, όπου οι ερευνητές εντόπισαν το κρανίο ενός ρινόκερου που έζησε πριν από 8,5 εκατομμύρια χρόνια. Πρόκειται για ένα δίκερο ρινόκερο που άνοικε στην πανίδα του ανώτερου Μιοκένου. Δεν ξέρω τι σημαίνουν όλα αυτά, αλλά σας τα διαβάζω σε περίπτωση που γνωρίζετε εσείς. Το κρανίο λοιπόν βρέθηκε τον περασμένο Μάρτιο, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθαρίστηκε και συντηρήθηκε φυσικά. Και στη συνέχεια οι επιστήμονες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το είδος. Και το εντυπωσιακό είναι πως η ανακάλυψη έγινε σε παράκτια περιοχή. Αυτό είναι κάτι που αποτέλεσε έτσι έκπληξη για τους ερευνητές. Όπως λένε, μπορεί να είναι μόνο η αρχή, καθώς η έρευνα στο γεωπάρκο Σιτίας συνεχίζεται φυσικά και ίσως φέρει στο φως και άλλα σημαντικά πολυθώματα. Εμείς πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά και να μ' αγαπάς.

0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
0: Λαύρη Ιδιοκρήτης 102,8 και την 5η 1η Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καφέ στα Starbucks. Το Λαύρη Ιδιοκρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Από τις 10 λοιπόν το πρωί μέχρι τη 1 θα είμαι εκεί εγώ και από τις 4 μέχρι τις 7 παίρνει τη σκυτάλη ο Χάρης Γαρεφαλάκης. Εκεί τώρα θα υπάρξουν αφιερώσεις στον αέρα, καφεδάκια και φυσικά συλλεκτικά Starbucks δώρα. Ελάτε λοιπόν να τα πούμε από κοντά και να γιορτάσουμε παρέα.

Weekend και Sacrifice. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ξεκίνησε η βροχούλα, αλλά εμείς δεν πνοούμαστε καθόλου. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τη μία. Θα πούμε τα ωραία μας και τα έτσι μας και τα αλλιώς μας. Και θα ακούσουμε την ωραία μας τη μουσικούλα. Και πάμε στο Σάββατο τώρα. Τέσσερις φίλοι λοιπόν θα αφήσουν για λίγο τα μηνύματα στο group chat και θα τα πούν από κοντά με ένα brand στο Love Cafe του Καψής Αστόρια. Πώς μπορεί να γίνει η δική σας παρέα αυτή η τετράδα? Πολύ πολύ απλά. Πηγαίνετε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το post του brand της παρέας και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Αυτή λοιπόν την Παρασκευή. Και εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να ακούσουμε από όλους.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

θα γυρίσει, δεν μπορεί, ως τα χαράματα. Love Radio Κρήτη 102,8. Αυτή ήταν η Άννα Βύση με τα πράγματα. Live, υπέροχο, υπέροχο. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr. Και φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028. Όπως έκανε και η Φένια που είναι στο γραφείο και μας ακούει αυτή τη στιγμή. Φιλιά πολλά Φενάκη μου και η κυρία Αργυρό εκεί στο Λαύριο. Πάμε να ακούσουμε Jessie Ware και Wildest Moments.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
5: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα σε όλους. Είναι Τετάρτη, είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Τελευταία μέρα του μήνα, του Σεπτέμβρη. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Θα στείλω άλλο ένα μεγάλο φιλί στη Φένια, που μιλάμε τώρα έτσι από το chat. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστο.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Από Γη και Σελήνη μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά και τα φιλιά μου στην κυρία Ελευθερία και στα κορίτσια του εργαστηρίου συντήρησης στο Καστέλι, τα φιλιά μου, και φυσικά στην φίλη μου την Ντίνα που είναι στην Αθήνα και είναι αρρωστούλα σήμερα, είναι στο σπίτι, τα φιλιά μου κορίτσι μου, και φυσικά στην Κατερίνα που μας ακούει από το γραφείο και τη Μαρία που μας ακούει επίσης από το γραφείο, τα φιλιά μου σε όλους. Και θέλω να σας πω ότι να ξέρετε ότι όταν στέλνετε τα μηνύματά σας έτσι και έχουμε αυτό το, την ωραία, το μοίρασμα, ας πούμε, αυτό το ωραίο, μου φτιάχνει η διάθεση και αισθάνομαι ότι η παρέα μας είναι τεράστια. Πάρα πολύ όμορφα αισθάνομαι. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να επικοινωνούμε και να αγκαλιάζουμε είτε με λόγια είτε actual, που λέμε, στο χωριό μου. Πάμε να ακούσουμε The Second Voice και Let Me.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Βοριαδάκια, βροχούλες και κάποιες καταιγίδες, συγγνώμη, στην Κρήτη. Νομίζω ότι ο καιρός σήμερα θέλει λίγη προσοχή. Η Τετάρτη έτσι ξεκίνησε με λίγο άστατο σκηνικό. Θα έχουμε γενικά νεφώσεις, θα έχουμε βροχούλες κατά τόπους, αλλά θέλω να σας πω ότι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βγήκε έτσι για λίγο ο ήλιος και δεν ξέρω, εμένα αυτό, να ξέρετε, από βροχή σε ήλιο έτσι μου δημιουργεί μία ελπίδα έτσι πολύ μεγάλη. Το φως πάντα έρχεται και πάντα επιστρέφει, αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Να πούμε ότι έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Όπως είπα, θα έχει έτσι βροχούλα λίγο, το πιο βραδάκι ίσως κάνει και λίγο παραπάνω βροχή. Αλλά έτσι, αν είμαστε προσεκτικοί, μπορούμε όλα να τα ζήσουμε και όλα να τα απολαύσουμε. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Είναι λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση, και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και φυσικά για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 254 222. Εμάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μας αρέσει να μιλάμε για αγάπη. Και πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Christy Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων, ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christy Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christy Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ήταν η Δανάη, κι άλλο. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μια όμορφη πράξη αλληλεγγύης μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πάρα μα πάρα πολύ απλό. Έως τις 4 Οκτωβρίου, Κυριακή είναι αυτό, το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι δεύτερο χέρι-χέρι βοηθείας του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, που επισκεφθήκαμε κι εμείς έτσι πριν λίγες μέρες, ψωνίσαμε τα ωραία μας τα πράγματα. Εκεί λοιπόν θα βρείτε βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πάρα μα πάρα πάρα πολλά ακόμη πραγματέλια, όπως λέω εγώ. Και περιμένουν λοιπόν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία όλα αυτά τα ωραία αντικείμενα, στηρίζοντας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Τι πιο όμορφο, να πάρεις κάτι που χρειάζεσαι, να του δώσεις δεύτερη ζωή και να στηρίξεις έτσι ένα πολύ καλό σκοπό. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο παζάρι θα είναι μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, όπως σας είπα νωρίτερα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βραδάκι, στο Πάρκο Γεωργιάδη. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Κωστή Μαραβέγια και Φάρο.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ΩΕ.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
5: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
4: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης και η Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε στην Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Ο Άγιος Ιωάννης λοιπόν υποδέχεται τον 6ο Ροδάνθιο Δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές, 1 χιλιόμετρο και 5 χιλιόμετρα. Και φέτος η διοργάνωση έτσι στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και δυνατό μήνυμα για τις γυναίκες, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Οπότε για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές φυσικά μπορείτε να καλέσετε στο 6983-88-1275 ή στο 6939-230-545. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

Sound of Seduction και Until I'm Satisfied. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Λίγα λεπτά πριν τις 12. Και να πούμε ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στον πλανήτη, στο love1028.gr. Και φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Αναβίση και είναι αστείο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Η Αναβίση.
3: Γιάννης Πλούταρχος.
4: Μέλισσες.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 3.
6: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
12: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
11: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
12: Mini Maggio, Mami Cool.
13: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
14: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
13: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
14: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
13: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
14: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
13: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
15: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
13: Choco Big, από τη Fresh Snack.
16: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
17: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τεταρτούλα σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα. Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε αυτό το τρίτο κεφάλαιο της τρίωρης παρεούλας μας. Πολύ ποιητικά το πήγαμε. Χρήστο Δάντη και δακτυλικά αποτυπώματα.

Αυτός ήταν ο Τζο, End of Beginning, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η Κρήτη λοιπόν συνεχίζει να τραβάει τους ξένους επισκέπτες και σας το λέω, εγώ σας υπογράφω. Εδώ πέρα έχω δει πάρα πολλούς τουρίστες και πάρα πολλά groups που έχουν περάσει σήμερα και τις προηγούμενες μέρες. Το πρώτο λοιπόν οκτάμηνο του 2026, οι διεθνείς αεροπορικές αφήξεις στο νησί κινήθηκαν ανωδικά με το Ηράκλειο να καταγράφει αύξηση 5% και τα Χανιά ακόμη μεγαλύτερη. Στο 9,9% είναι η αύξηση για τα Χανιά. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Συγκεκριμένα λοιπόν, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου έφτασαν πάνω από 3,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες από το εξωτερικό, ενώ στα Χανιά οι διεθνείς αφήξεις έφτασαν τα 1,3 εκατομμύρια. Λοιπόν, χαμός. Και συνολικά να πούμε ότι η εικόνα της χώρας είναι θετική, καθώς από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Αύγουστο καταγράφηκαν 20,6 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφήξεις, αυξημένες κατά 3,4 σε σχέση με πέρυσι. Οι αριθμοί τα λένε όλα. Ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι στο νησί μας και παντού στην Ελλάδα φυσικά, και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Μαρίνα Σπανού, «Πονάει η αγάπη». Θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα για αυτή τη φράση, «Πονάει η αγάπη», αλλά δεν είμαι έτοιμη σήμερα. Κάποια στιγμή θα τα συζητήσουμε αυτά. Βάζω ένα ερωτηματικό και πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. 22 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Με ενημέρωσαν αμέσως τώρα εδώ πέρα, γιατί είμαι μέσα στο στούντιο, ότι δεν βρέχει, απλά έχει έτσι σύννεφα πολλά. Οπότε το περιμένουμε έτσι. Θα βρέχει, θα σταματάει, θα βρέχει, θα σταματάει. Έτσι θα είναι η κατάσταση σήμερα. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντιλίες θερμότητας που θα τις χρειαστούμε τώρα που έρχεται το κρυουλάκι, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγρατήρες και πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
3: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και αυτή την Πέμπτη το ραντεβού μας είναι στα Starbucks στην Ανδρόγεο. Παγκόσμια ημέρα καφέ και το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από εκεί. Από τις 10 λοιπόν μέχρι τη 1 θα είμαι εγώ μαζί σας πίσω από τον πάγκο με την πράσινη ποδιά μου. Spoiler alert. Και από τις 4 μέχρι τις 7 έρχεται ο Χάρης Καρεφαλάκης και κάνει ακριβώς το ίδιο. Δεν θα πω κάτι άλλο. Ελάτε λοιπόν να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να πιείτε τα καφεδάκια σας και φυσικά να κερδίσετε συλλεκτικά Starbucks δώρα. 5η 1η Οκτωβρίου σας περιμένουμε όλους.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν θέλω να μου αγχώνεστε, μπορεί ο Αντώνης Ρέμος να τραγούδησε για τη Δευτέρα, αλλά καθόλου Δευτέρα δεν είναι. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας, όπως έχω πει και έχω ξαναπεί. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και από τη Eurovision στη Μαδαγασκάρη και μάλιστα ως βασιλιάς Τζουλιάν. Για ποιον μιλάω? Για τον Ακύλα φυσικά, που κάνει ένα νέο βήμα στην καλλιτεχνική του πορεία και δοκιμάζεται για πρώτη φορά σε musical. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα υποδηθεί τον αγαπημένο και εκρηκτικό βασιλιά Τζουλιάν στο Μαδαγασκάρι The Musical, που βασίζεται φυσικά στην ταινία κινούμενων σχεδίων που νομίζω έχουμε δει οι περισσότεροι από εμάς κάθε ηλικίας. Και να πω ότι η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου εκεί στις Αθήνες. Δεν ξέρω πού ακριβώς θα τα βρείτε εσείς, Google, ξέρετε. Λοιπόν, η παράσταση αυτή υπόσχεται πολύ θέαμα, μουσική και φυσικά πολύ χορό. Ο Ακύλας, μετά την παρουσία του στη Eurovision 2026, που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, αλλάζει σκηνή λοιπόν και ρόλο και φαίνεται πως είναι έτοιμος έτσι για μια τελείως διαφορετική πρόκληση. Και εμείς εδώ να του ευχηθούμε μια καλή επιτυχία και θεωρώ ότι του ταιριάζει και γάντι ο ρόλος. Μου αρέσει να τον δω έτσι, είναι παιχνιδιάρης, ήρθε και εδώ στο στούντιό μας, τον γνωρίσαμε και από κοντά. Σας είπα και τότε, είναι ακριβώς όπως τον βλέπετε, αυτό το γλυκό παιδί, έτσι το ζωηρό. Θα πω. Πάμε να ακούσουμε Black Eyed Peas και Meet Me Halfway.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Αυτές ήταν οι μέλισσες, έλεγες, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μόλις έπεσα πάνω σε ένα βίντεο του Eckhart Tolle και είχε μία... Ο Eckhart Tolle είναι συγγραφέας, έχει γράψει το Δύναμη του Τώρα και αν δεν το έχετε διαβάσει, να το πάρετε αμέσως να το διαβάσετε. Είναι από τα καλύτερα αγαπημένα μου βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, είχε μία ερώτηση που όσο απλή και αν ακούγεται, νομίζω ότι μας σταματάει για λίγο έτσι. Ποιος ή ποια είσαι αν δεν αναφερθείς ούτε στο παρελθόν, ούτε στο μέλλον σου. Και θέλω να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Δηλαδή τώρα ας πάρουμε εμένα. Αν κάποιος ερχόταν και μου έλεγε πες μου ποια είσαι, τι θα απαντούσα. Ίσως θα έλεγα τη δουλειά που κάνω, από πού είμαι, για τους ανθρώπους που αγαπώ ή περιτριγυρίζομαι, τι έχω ζήσει, τι έχω καταφέρει ή τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Αλλά αυτό, όλα αυτά βασικά είναι η ιστορία μου, δεν είναι απαραίτητα αυτό που είμαι τη συγκεκριμένη στιγμή. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον στη σκέψη του Eckhart Tolle. Αν για λίγο αφήσεις στην άκρη όλα όσα έχουν συμβεί,

είναι το ενδιαφέρον στη σκέψη του Eckhart Tolle. Αν για λίγο αφήσεις στην άκρη όλα όσα έχουν συμβεί και όλα όσα περιμένεις να συμβούν, τι μένει τελικά? Γι' αυτό μιλάει λοιπόν στο βιβλίο του, για τη δύναμη του τώρα, ότι πολλές φορές δεν ζούμε πραγματικά τη στιγμή, γιατί το μυαλό μας βρίσκεται συνέχεια κάπου αλλού, στο τότε ή στο μετά. Κι όμως το μόνο σημείο που μπορούμε πραγματικά να ζήσουμε κάτι είναι αυτό εδώ, το τώρα. Ίσως λοιπόν λίγα δευτερόλεπτα σήμερα, έτσι, να κλέψουμε από τη μέρα μας, να μην χρειάζεται να θυμηθούμε ποιοι είμαστε ή ποιοι θέλουμε να γίνουμε, και απλώς να είμαστε. Πάμε να ακούσουμε David Guetta, Teddy Swims και Tones and I.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μια μέρα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Βλέπω εδώ για αυτή την περιβόητη πτήση, τα social media έχουν τρελαθεί αυτή τη στιγμή, από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, που κηρύξανε συναγερμό για αεροπειρατεία και τελικά ήταν απλά οι δύο πιλότοι που τσακωνόντουσαν, πιάστηκαν στα χέρια. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα γι' αυτό, αλήθεια. Για το Θεό θα πω. Και να πω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
3: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, this is Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαι κι εγώ, Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη. Λίγα λεπτά μετά τη μία, ξεκινάμε παρέα με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Έφυγε ο Σεπτέμβρης, πάει, να ήταν κι άλλος. Έρχεται όμως ο Οκτώβριος, ο οποίος είναι ένας μήνας πιο κοντά στα Χριστούγεννα. Ακούμε Sting και Desert Rose.

Ακούσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμπτα, εκδρομή στο Love Radio Κρήτης 102,8, Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, και πάμε να δούμε τι μας κάνει ο καιρός εδώ στο νησί μας, γιατί ο Σεπτέμβριος αποφάσισε έτσι να μας αποχαιρετήσει κανονικά φθινοπορεινός. Στο Ηράκλειο λοιπόν περιμένουμε συννεφιά με λίγες βροχοπτώσεις κατά διαστήματα, πιθανότατα καταιγίδες προς το απόγευμα θα δείξει, με τη θερμοκρασία μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου με έξι θερμοκρασία. Στο Ρέθυμνο γύρω στους 22, επίσης με αρκετές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής, ενώ στον Άγιο Νικόλαο μέχρι 23 βαθμούς.

Save Your Tears από The Weeknd στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που φροντίζουν να μπορούμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο που δεν είναι στη γλώσσα μας, να δούμε μια ταινία ή απλώς να καταλάβουμε τι θέλει να πει ο άλλος όταν δεν ξέρουμε τις γλώσσες. Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία, καθώς είναι η μέρα του Αγίου Ιερώνυμου, που θεωρείται προστάτης των μεταφραστών και είναι γνωστός για τη μετάφραση της Βίβλου στα λατινικά. Και τελικά η καλή μετάφραση είναι λίγο σαν τον καλώδιο ερμηνεία στη ζωή. Δεν μεταφέρει απλώς λέξεις, μεταφέρει και το νόημα. Γιατί αν μείνουμε μόνο στις λέξεις, πολλές φορές χανόμαστε και στη μετάφραση. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, μεράνια πυλάλη στην παρέα σας και κάποιες λύσεις κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε, μήνα Μουτρά και 9 στις Πατέλες, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, προϊόντα καθαρισμού και απολύμασης κλιματιστικών, καθώς και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
5: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
6: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
7: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
6: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
7: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε τώρα λίγο στη Μαλαισία, όπου πάνω από 270.000 άνθρωποι σε 469 σημεία της Μαλαισίας συμμετείχαν στην Εθνική Ημέρα Καθαρισμού της χώρας. Σε μία μόνο ημέρα συγκεντρώθηκαν πάνω από 8.000 τόνοι απορριμμάτων και πάνω από 89 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών. Η δράση αυτή ξεκίνησε το 2024 με 58.000 εθελοντές και πλέον κάθε τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου κινητοποιείται όλη η χώρα και καθαρίζεται. Δεν θα ήταν και πολύ ενδιαφέρον να υπήρχε κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα, που θα γινόταν όμως πραγματικά κάτι και όχι μόνο για τις κάμερες και τα social media, έτσι να καθαρίσουμε για λίγο τα χωριά και τις πόλεις μας και τους δρόμους μας εθελοντικά εμείς. Ωραίο θα ήταν αυτό, να το σκεφτούμε και να το υλοποιήσουμε. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο για τη συνέχεια

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και στο Make Sense σε περιμένει το Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και για να αποχαιρετήσεις την ανεπιθύμητη τρίχο φία, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Πενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Στην Annette Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clients, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορεί να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
0: Την 5η, 1 Οκτωβρίου, ο καφές έχει άλλη παρέα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα καφέ και μετακομίζει για μία ημέρα στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Αγγελίνα Σταματάκη και Χάρης Γαρφαλάκης αφήνουν για λίγο το στούντιο, φοράνε τις πράσινες ποδιές τους και σας περιμένουν εκεί με αφιερώσεις ζωντανά στον αέρα, καφέδες και συλλεκτικά δώρα Starbucks. 10 με 1 το πρωί και 4 με 7 το απόγευμα, την 5η λοιπόν, πίνουμε καφέ και όχι μόνοι μας. Το πίνουμε όλοι μαζί στα Starbucks στην Ανδρόγειο, παρέα με το Love Radio Κρήτης 102,8. Να είστε όλοι εκεί.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Ακούσαμε Teddy Swims και Hammer to the Hearts, το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Crete 102,8. Και πάμε τώρα να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι και την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου το Πάρκο Γεωργιάδη φιλοξενεί το φιλανθρωπικό παζάρι Δεύτερο Χέρι Χέρι Βοήθεια του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Είναι μια πολύ όμορφη πράξη αλληλεγγύης που μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πάρα πολύ απλό και να γίνει μεγάλο. Εκεί θα βρείτε βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα και πάρα πολλά ακόμη αντικείμενα που περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, στηρίζοντας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια αλλά και προστασία. Καθημερινά λοιπόν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στο Πάρκο Γεωργιάδη, μέχρι και την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε εμείς με μουσική, ακούμε Θοδωρή Φέρη για τη συνέχεια και είπες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρενιοκρητής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ακούσαμε Στέφανο Κορκολή στους 5 ανέμους εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε παρέα. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Έχουμε ακόμα άλλες δύο όμως, μέχρι και τις 4. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα, για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με μέλισσες και μοναχική καρδιά. Και τώρα που ακούω μοναχική καρδιά, τελειώνει και ο Σεπτέμβρης και σιγά σιγά πρέπει να μπούμε λίγο σε mood χειμερινό, έτσι πιο πολύ στο σπίτι, χουχούλιασμα, ταινιούλα και αν έχετε και κάποιο τέρι, ακόμα καλύτερα.

Ακούσαμε Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι, και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για μίμηση. Γιατί ενώ λέμε ότι η μίμηση είναι η μεγαλύτερη μορφή κολακίας, όταν κάποιος αρχίσει πραγματικά να μας αντιγράφει, μας πιάνει έτσι λίγο το νεύρο μας, μας τσιτώνει λίγο. Η ψυχολογία τώρα λέει ότι η μίμηση σε μικρές δόσεις μπορεί να δημιουργεί οικειότητα και να μας κάνει ακόμη και να συμπαθήσουμε περισσότερο το άτομο που μας μιμείται, που μας αντιγράφει εντός εισαγωγικών. Το πράγμα αλλάζει όμως όταν αρχίζει να αντιγράφει στοιχεία που εμείς θεωρούμε κομμάτι της προσωπικής μας ταυτότητας, όπως το στυλ μας, τις εκφράσεις μας, τις ιδέες μας, τις επιλογές μας. Εκεί μπορεί να νιώσουμε ότι χάνεται λίγο η μοναδικότητά μας. Γιατί άλλο έχει να κάνει με το μου αρέσει το φόρεμά σου, για παράδειγμα, από πού το πήρες, και άλλο να εμφανιστεί ξαφνικά με το ίδιο το δικό σου το ρούχο, τις εκφράσεις σου, τις κινήσεις σου, το άλλο άτομο. Εκεί λίγο χάνουμε το νόημα και χάνουμε και την μπάλα, θα πω εγώ. Αυτά από εμένα και τη μίμηση και την ψυχολογία. Ακούτε Love Radio Crete 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Συνεχίζουμε με μουσική εμείς, ακούμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο βυθός σου στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Έχουμε και διαγωνισμό στα social media που τρέχει με μια παρέα που θα βρεθεί αυτό το Σάββατο εδώ στο Love Cafe μας. Το brunch της παρέας λοιπόν έχει ξεκινήσει στο Love Cafe, στο Καψίς Αστόρια, και μια τετραμελής παρέα κερδίζει το brunch της. Αν θέλετε να είστε και εσείς, 4 από αυτούς, δηλαδή εσύ και η παρέα σου, μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρείτε το διαγωνισμό και το ανάλογο post, δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Ακούμε Peggy Zina για τη συνέχεια και μόνη καρδιά.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν αυτή την περίοδο θέλετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε κάποια συσκευή, η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σύφα Ομικρονέψιλον έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Θα πάτε μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες και θα βρείτε μεγάλη γκάμα για ανταλλακτικά και εξειδικευμένα προϊόντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
4: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
8: Έως το Σάββατο όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια Μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ήταν η Άννα Βύση και το Αιγαίο. Και πάμε τώρα στην Ισπανία. Δικαίωση για την 87χρονη Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ στην Ισπανία. Επιστρέφει στο σπίτι της μετά το σάλο που έχει γίνει για την έξωσή της. Έζησε στο ίδιο σπίτι στη Μαδρίτη για 71 χρόνια. Στα 87 της όμως βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εξωφρενική αύξηση ενοικίου κατά 430% από ένα επενδυτικό φουντ, με αποτέλεσμα τη βία έξωσή της πάνω σε φορείο. Η σοκαριστική αυτή εικόνα πυροδότησε πολλές μαζικές διαδηλώσεις δεκάδων χιλιάδων πολιτών στην Ισπανία, μετατρέποντας στο απόλυτο σύμβολο τη Μαρί Κάρμεν ενάντια στη στεγαστική κρίση, που η αλήθεια είναι ότι η Ισπανία την αντιμετωπίζει πολύ πιο έντονα από ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τελικά η πίεση του κόσμου εκεί έφερε αποτέλεσμα. Όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της 87χρονης, επιστρέφει στο σπίτι της υπογράφοντας ένα νέο συμβόλαιο με ενίκιο παρόμοιο με το αρχικό. Είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κινητοποίησης, τόνισε η νομική της ομάδα. Τελικά σε κάποιες χώρες οι κοινωνικές κινητοποίησεις πιάνουν τόπο πραγματικά. Πάμε σε μουσική τώρα εμείς, ακούμε Δήμο Αναστασιάδη και μείνε δίπλα μου.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, μεράνια πιλάλη στην παρέα σας. Και αν θες να νιώσεις πιο όμορφα, πιο περιποιημένη και έτοιμη για τη νέα σεζόν, το Make Sense σε περιμένει. Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια, μόνο 350 ευρώ. Για λευκή αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Ελάτε στο Make Sense στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο 28 10 82 39 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 3.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Άμα δε μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, μεράνια πιλάλη στο μικρόφωνο και την 5η 1 Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καφέ και το Love Radio Κρήτης 102,8 πάει Starbucks. Από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 και ξανά 4 με 7 το απόγευμα σας περιμένουμε στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα και ο Χάρης αφήνουν τα μικρόφωνα, φορούν τις πράσινες ποδιές τους και γίνονται μπαρίστας για μία ημέρα. Σας περιμένουμε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα και φυσικά να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα. Να είστε όλοι εκεί.

Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε τις σωστές λύσεις. Γι' αυτό και στις 8 και 9 Οκτωβρίου στο κατάστημα με τα ιατρικά είδη Hammett στη λεωφόρο Κνωσού 324 διοργανώνει τις Hammett Care Days. Δύο ημέρες αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία, ενημέρωση από την ομάδα της Hammett, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hammett Care Days 8 και 9 Οκτωβρίου στη λεωφόρο Κνωσού 324, γιατί με τη σωστή ενημέρωση η φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή. Συνεχίζουμε με μουσική, ακούμε Σπανού Μαρίνα και Ταξίδι.

0: Ακούσαμε Τζένιφερ Λόπες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαύρη Διοκρίτης 102,8, Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 3. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και ο Σιφ Ωμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4.
1: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
2: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
3: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
4: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
5: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χώρο. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων, hip-hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, η ίδια αγάπη για το χώρο.
6: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ, οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείο Αστόρια, πεζόδρομος Σαποτιέ.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Ξεκινάμε με Θάνο Πετρέλη.

These beautiful things that are. Fashion Bone και Beautiful Things στο Love Radio Crete 102,8. Μόνο όμορφα πράγματα έχουμε εμείς εδώ για εσάς. Και πάμε να πούμε τώρα για μια ενδιαφέρουσα μάχη που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στην Google και την Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο τα δεδομένα μας. Η Google προσφεύγει κατά δύο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που την υποχρεώνουν να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και δεδομένα της σε ανταγωνιστικές μηχανές αναζήτησης και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αυτό χρειάζεται για να υπάρχει πιο δίκαιος ανταγωνισμός και ότι προβλέπονται μέτρα προστασίας. Η Google από την άλλη υποστηρίζει ότι μπορεί να δημιουργηθούν κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα των χρηστών, για εμάς δηλαδή όλους. Και πίσω από όλη αυτή τη νομική συζήτηση υπάρχει και μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Τελικά όταν ψάχνουμε κάτι στο ίντερνετ, ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία? Για σκεφτείτε το. Ό,τι και να ψάξουμε, όλοι το ξέρουμε πλέον ότι ό,τι και να πούμε, ό,τι και να ψάξουμε, μπορούν οι εταιρείες να το δούνε και μας πετούν τα ανάλογα διαφημιστικά. Γι' αυτό τσακώνονται όλοι αυτοί οι μεγάλοι και εμείς απλά δεν παίρνουμε χαμπάρι. Πάμε να ακούσουμε Απόν για τη συνέχεια και Καντάτα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και τα Φεγγάρια Χάρτινα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε λίγο στο New Jersey. Φανταζεστείτε τώρα να είστε στο New Jersey, εκεί σε μια γειτονιά, να ρίχνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, να πλημμυρίζουν οι δρόμοι, να πλημμυρίζει η γειτονιά σας, να μην ξέρετε τι να κάνετε και πού να πάτε να κρυφτείτε και μέσα σε όλα αυτά να βλέπετε να κολυμπάει και ένας καρχαρίας. Καλά το ακούσατε, ένας καρχαρίας στα πλημμυρισμένα νερά των δρόμων της γειτονιάς εκεί στο New Jersey. Ένα απίστευτο βίντεο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Φαίνεται να δείχνει ένα πτερύγιο που μοιάζει με καρχαρία να κινείται μέσα στα νερά της πλημμύρας στη γειτονιά του New Jersey μετά από μια ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα φύγει αυτός ο καρχαρίας από εκεί. Φιαλτικό θα το έλεγα. Έχω δει και μια ταινία πρόσφατα που έχει αυτό το θέμα με πλημμύρα και καρχαρίες. Ευτυχώς εμείς εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε καρχαρίες. Έχουμε πλημμύρες αλλά δεν έχουμε καρχαρίες. Συνεχίζουμε με μουσική και ακούμε

Ήταν η Νατάσα Μποφίγιο και ο Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και αν θέλετε να είστε και εσείς μπροστά με το στυλ σας, αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από το Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είτε λοιπόν ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, θα βρείτε εκεί αυτό που ψάχνετε. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Ακούμε James Morrison και Nelly Furtado και Broken Strings.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Φανταστείτε. Έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Ακούτε Λαύρο Διοκρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε τώρα σε μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για το σπίτι, αλλά και όχι μόνο. Στην Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες θα βρείτε ανταλλακτικά για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια. Θα βρείτε επίσης καθαριστικά για τις συσκευές αυτές και απολυματικά κλιματιστικών και όχι μόνο. Για πληροφορίες καλέστε στο 2810 2286 27.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και στο Make Sense σε περιμένει το Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και για να αποχαιρετήσεις την ανεπιθύμητη τρίχο φία, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Πενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
3: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
2: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
2: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
3: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Ακούσαμε μέλισσες και κρυφά στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε τώρα λίγο να τρέξουμε. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Άγιος Ιωάννης υποδέχεται τον έκτο Ροδάνθιο δρόμο στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με δύο διαδρομές 1.000 και 5.000 μέτρων. Και φέτος η διοργάνωση στέλνει και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές, καλέστε στο 6983 88 12 75 ή στο 6939 23 05 45. Συνεχίζουμε με μουσική, ακούμε Olivia Dean και So Easy.

Ακούσαμε Έλενα Παπαρίζου, το φως στην ψυχή, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας, ήμασταν μαζί από τη μία. Η ώρα κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να δώσω μικρόφωνο στο Χάρη Γαρεφαλάκη μέχρι και τις 7 να σας κάνει παρέα. 7 με 10 Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε από εμένα φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα. Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε παρέα για το επόμενο τριωράκι με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και ξεκινάμε με Adele και Rolling in the Deep. Εδώ in love.

0: θα είναι ξανά.
1: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, Unplugged. Όνειρο θα είναι ξανά. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Προηγουμένως που ακούσαμε την Αντέλα, έκανα μία σκέψη. Και λέω θα τη μοιραστώ με τους ακροατές έτσι για να ξεκινήσει η Τετάρτη με ένα προβληματισμό. Δεν θα ήταν ωραίο να μπορούσαμε όλοι στις δουλειές μας, όπως η Αντέλ το έκανε, και μπράβο της που το έκανε, δεν το κατηγορώ φυσικά, να έχουμε την επιλογή να πούμε ότι okay, δούλεψα μέχρι τώρα. Τώρα θα κάτσω μια πενταετία να απολαύσω τα παιδιά μου, τα σκυλιά μου, τις διακοπές μου, ό,τι θέλει ο καθένας σε βάση περιπτώσει. Και μετά θα συνεχίσω να είμαι παραγωγικός. Δηλαδή αυτό το πράγμα πόσο θα ήθελα να είναι μέσα στη ζωή μας. Η Αντέλ, καταλάβετε τι έκανε. Δούλεψε. Με τη δουλειά της και με τα εισοδήματά της, εννοείται. Λίγο παραπάνω τα δικά μας, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε όλοι. Έβγαλε εκεί κάποια αποταμίευση. Το έχει βγάλει το μεροκάματο και σήμερα και φέτος και αυτή τη δεκαετία. Και αποφάσισε να κάτσει και να μην κάνει τίποτα. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, λίγο τυφθώνω. Πάμε για Νίκο Απέργη και αυτά.

Harry Styles και As It Was εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι Τεταρτίτσα, σήμερα είναι τελευταία μέρα του μήνα, έχουμε 30 του Σεπτέμβρη, αύριο πλέον θα μιλάμε για Οκτώβριο, ο μήνας χωρίς το μου, μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Και είναι ωραίο να έχουμε Οκτώβριο, εμένα μου φέρνει κάτι έτσι γλυκούλικο, να το και το Halloween, να τις και τις κολοκύθες, να το και αυτό το πορτοκαλί το φθινοπορεινό, άσχετα που εμείς εδώ δεν έχουμε αυτό το πορτοκαλί του φθινοπόρου με τα φύλλα που πέφτουνε, όμως έχουμε μπει στο φθινόπορο. Εγώ νιώθω ότι πρώτη χρονιά, δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω να το νιώσω, που ο Σεπτέμβρης είναι φθινόπωρο. Συνήθως είναι κατά καλό καιρό. Βέβαια υπάρχουν οι τουρίστες ακόμα στην πόλη μας, δεν έχουν σταματήσει να έρχονται. Καλά κάνουν οι άνθρωποι βέβαια, δεν το συζητώ, αλλά ακόμα και την Κυριακή έκανα εκπομπή και έβλεπα ο κόσμος από το αρχαιολογικό που περνούσε μέσα από την Σαπουτιέ. Το φθινοποράκι είναι όμορφο, να το αγαπήσουμε και να το φροντίσουμε.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Είναι ο Bruno Mars και I Just Might εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Σήμερα είναι 30 του Σεπτέμβρη. Είναι η μέρα που τιμούμε τους εθνικούς ευεργέτες. Είναι η μέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών. Υπάρχουν άνθρωποι και εδώ στην Κρήτη που έχουν αφήσει πάρα πολλά πράγματα στο Ηράκλειο. Τους γνωρίζουμε, τους αγαπάμε και τους εκτιμάμε, εννοείται. Αλλά θα γνωρίσουμε σε αυτό το μικρόφωνο τον Ιωάννη Βαρβάκη. Περισσότεροι γνωρίζουν το όνομα της αγοράς, Βαρβάκιος αγορά. Υπάρχει η Βαρβάκιος σχολή. Ενώ έχει γνωριστεί στον κόσμο από την ταινία «Ο Θεός αγαπά το χαβιάρι». Ήταν ένας έμπορας που γεννήθηκε το 1745 στα Ψάρα. Ήταν πειρατής, ήταν ευνοούμενος της τσαρίνας Εκατερίνης. Δημιούργησε μια τεράστια περιουσία στο εμπόριο του χαβιαριού για να αφήσει σχεδόν τα πάντα στην πατρίδα του. Ονειρευόταν τότε ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι μια πατρίδα χωρίς Τούρκους, χωρίς τουρκοκρατία και ένα κράτος που θα μπορούσε να λέγεται πλέον Ελλάδα. Στη διαθήκη του αυτός ο άνθρωπος άφησε πάρα πολλά χρήματα, ένα κληροδότημα σχεδόν 1,000,000 ρούβλια για την ίδρυση της σχολής που πήρε το όνομά του και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του έμεινε στο ελληνικό δημόσιο για κοινοφελείς σκοπούς. Με δική του δωρεά κατασκευάστηκε η κλειστή αγορά της Αθήνας, ενώ επίσης χρηματοδότησε την ανέγερση του διδακτηρίου στην Καπαδοκία, την παλιά Ναζιανζό, την πατρίδα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Καταλαβαίνετε ότι ήθελε πολύ να βοηθήσει και έτσι το έκανε. Πάμε για δέσμευση να βανδύ και όλα οδηγούν σε σένα εδώ στο Love Radio Crete's.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερός

0: Βενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς Λαδερός σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Διξάν.
1: Ως το Πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα. Διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης Homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
2: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με Homework ξένων γλωσσών.
3: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Νένας Academy. Commercial ενηλίκων. Hip hop για παιδιά και φίβους. Zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χαζγάρε Φαλάκη μαζί σας και την Πέμπτη που μας έρχεται, στην 1η του Οκτώβρη, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Καφέ και το Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 πάει Starbucks από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1. Και ξανά από τις 4 έως και τις 7 το απόγευμα σας περιμένουμε στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Εγώ και η Αγγελίνα αφήνουμε τα μικρόφωνα και φοράμε τις πράσινες ποδιές μας και γινόμαστε μπαρίστα. Σας περιμένουμε να κάνουμε τις αφιερώσεις μας στον αέρα φυσικά του σταθμού, να κερδίσουμε τους καφέδες μας και συλλεκτικά Starbucks δωράκια. Να είστε όλοι εκεί.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Σας έχω πολύ ωραία νέα. Το Love Radio Crete 102,8 και το Casa Donato δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μια δωρεπταγή αξίας 50 ευρώ για νόστιμο φαγητό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε, να πάρετε το κινητό σας, να ανοίξετε το Viber, να στείλετε ένα μήνυμα στο 6956-64-1028 με τη λέξη Donato και το ονοματεπώνυμό σας. Κάθε Παρασκευή, έτσι και αυτή τη βδομάδα, ένας τυχερός θα φύγει με 50 ευρώ και ένα έτσι πολύ ευχάριστο δίλημα. Πίτσα, μπέργκερ ή μακαρονάδα. Προτείνω και τα τρία.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
0: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σκέφτομαι τώρα ότι υπάρχουν έτσι κατοικίδια που λατρεύουν τα παιχνίδια, άλλα που λατρεύουν το φαγητό και κάποια που τα θέλουν όλα. Στα Πέτσα Μούλης θα βρούμε μια τεράστια γκάμα προϊόντων για να καλύψουμε κάθε ανάγκη από τροφές και αξεσουάρ μέχρι προϊόντα φροντίδας και περιποίησης. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και για αγορές από το σπίτι, petsamoulis.gr.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

Αυτή είναι η Λωρίν και Forever εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, υπάρχει πλέον ανοιχτή επίσημη προκήρυξη για την κατάθεση προτάσεων ανάδειξης της ελληνικής εκπροσώπησης της Eurovision στη Βουλγαρία το 2027. Οπότε και εσείς, αν τώρα θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας για τη Eurovision, γιατί όχι, είναι η ευκαιρία σας και μπορεί να είστε εσείς ο εκπρόσωπος που θα έτσι πάει στην Βουλγαρία, στο Burgas. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι και ο Ακύλας δεν φανταζόταν πέρυσι τέτοια περίοδο ότι αν έστελνε το φέρτο θα πήγαινε στη Eurovision. Και όμως και το έστειλε και πήγε και αγαπήθηκε από όλη την Ευρώπη. Οπότε, why not? Φύγαμε για τον Άι. Κι άλλο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε έτοιμε σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και όλα τα παιδιά θέλουν τα πάντα σε γραφικά. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Για σχολικές τσάντες, βοηθήματα, σχολικά βιβλία με δυνατότητα ντυσίματος και όλα όσα χρειαστούν οι μικροί μας φίλοι. Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Είμαστε πάντα δίπλα στο παιδί. Με την αγορά σχολικής τσάντας, έκπτωση 10% στη σχολική λίστα.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ, μπαίνετε στην κλήρωση για 3 δωρεπιταγές αξίας 100 ευρώ.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι 2 παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
0: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
8: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French Toast με τσουρέκι.
0: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Κάθε Σάββατο μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
0: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
8: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και το Χάρη Γαρεφαλάκι. Εδώ και σήμερα για αυτή την Τετάρτη, με καφεδάκι στο χέρι από το υπέροχο Love Cafe μας, θα πάμε με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Παν και ανισόπεδη δίσκο για ξεκίνημα αυτής της ώρας. Αύριο 1η του Οκτώβρη, η Πέμπτη μας βρίσκει με πρωτομηνιά και πολλές ωραίες εκπλήξεις και εκτός από το στούντιο. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα γι' αυτό.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πάμε λίγο στην Αγγλία. Εκεί στην Αγγλία λοιπόν κάποια στιγμή μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ βρήκανε στα τρόφιμα ένα φίδι. Αυτό το φίδι εγώ τώρα αν το βλέπα σε ένα σούπερ μάρκετ, όχι θα έφευγα από το σούπερ μάρκετ, θα έφευγα και από τη χώρα. Γιατί σε βρίσκει και λίγο προετοίμαστο. Γιατί αν πας σε ένα δάσος, κάπως το φίδι το περιμένεις, δεν σου κάνει εντύπωση. Τώρα μέσα στο σούπερ μάρκετ δυσκολεύεσαι. Όμως εκεί οι άνθρωποι είναι τόσο φιλόζωοι που δεν είναι ότι τα έβαλαν στα πόδια, αλλά πήραν και την εταιρεία, την οργάνωση Pet Encounter, όπου αποφάσισαν να δώσουν το φίδι, να το προστατεύσουν. Του έδωσαν το όνομα Cramps, δηλαδή ψίχουλα, επειδή βρέθηκε δίπλα στα ψωμιά. Καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι εκεί είναι λίγο φιλόζωοι παραπάνω. Τα φίδια, πώς τα φοβάμαι αυτά τα φίδια. Τι να σας πω, γενικότερα δεν είμαι άνθρωπος, φοβάμαι ούτε κατσαρίδες, ούτε ποντίκια, ούτε μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και εννοείται ότι δεν θέλω να σκοτώνω και κανένα από αυτά τα ζώα, όμως το φίδι μου προκαλεί ένα πάγωμα στο αίμα. Δηλαδή και σε βίντεο να το δω, δεν είναι πολύ ευχάριστο για μένα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει, ένας από τους ανθρώπους που έχουν χαράξει εννοείται τη δική του στην πορεία στη μουσική και όσα χρόνια και αν περάσουν από το θάνατό του θα είναι πάντα μέσα στις καρδιές μας ως ένας θρύλος. Είναι Τεταρτίτσα, είναι τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, εννοείται ότι οι γάμοι και οι βαπτίσεις συνεχίζονται ακάθεκτοι, εγώ και τον Οκτώβρη έχω αρκετούς. Ο κόσμος παντρεύεται, ο κόσμος βαπτίζει και καλά το κάνει γιατί περνάμε και εμείς καλά μαζί τους. Αν τώρα είστε σε αυτή τη διαδικασία και ετοιμάζεστε για τη μεγάλη ημέρα και ψάχνετε έτσι ένα χώρο που θα συνδυάσει και την κομψότητα και τη φιλοξενία, την ωραία και την ομορφιά, υπάρχει το κτήμα Αθηναής Garden Hall που είναι στις Μαλάδες και είναι ιδανική επιλογή. Είναι ένας πολύ προσεγμένος χώρος, είναι για κάθε κοινωνική εκδήλωση, ξεχωρίζει πραγματικά και το τηλέφωνο είναι το 6948 37 13 97. Είναι ωραίο γενικά όταν επιλέγουμε ένα τέτοιο χώρο να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμά του, γιατί γίνονται πάρα πολλές προετοιμασίες για ένα γάμο ή μια βάπτιση και θέλουμε ο κόσμος που θα πάει να το χάρει. Εκεί στο κτήμα Αθηναής Garden Hall το γνωρίζουν πολύ πολύ.
1: Μοναξιά πάντα στην ώρα της, χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπι.

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και εδώ και 16 χρόνια κάποιοι έχουν βρει μια συνταγή για να επιστρέφουν συνεχώς οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Και φυσικά μιλάμε για το Casa Donato, που συνδυάζει και ολόφρεσκα υλικά και διαλεκτά με γεύσεις που έχουν αγαπηθεί και εξυπηρέτηση που κάνει πάντα τη διαφορά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, στέλνετε μήνυμα στο 69 56 64 10 28 στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και έρχεται μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ μόνο για εσάς.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 3.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Greece 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Επιστροφή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Κάτι το οποίο εμένα μου έχει κάνει εντύπωση τώρα εδώ είναι ότι υπάρχουν ερευνητές που ασχολούνται με το πώς κάνουν την ανάγκη τους οι άντρες έτσι ώστε να μην λερώνουν την τουαλέτα. Υπάρχει λοιπόν έρευνα τέτοια που έχει ψάξει και έχει βρει ακριβώς τη γωνία όπου πρέπει να γίνεται η όλη διαδικασία έτσι ώστε να μην λερώνεις γύρω-γύρω. Κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς άντρες και αρκετές περισσότερες γυναίκες. Η γωνία λοιπόν αυτή πρέπει να είναι μικρότερη από 30 μοίρες, λένε οι έρευνες. Αν τώρα κι εσείς είστε τέτοιοι και θέλετε να πάτε στην τουαλέτα, πάρτε και ένα μυρογνωμόνιο μαζί σας. Δεν ξέρετε, κάπου μπορεί να σας χρειαστεί. Λιγότερα από 30 μοίρες δεν λερώνει τη λεκάνη. Άνθρωποι τώρα έχουν πληρωθεί για αυτή τη δουλειά. Έχουν ερευνήσει, δεν είναι έτσι άιντε. Απορώ πώς πας τη δουλειά με στόχο αυτή την έρευνα. Μπράβο τους, μπράβο.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, To, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7. Και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy. Αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα πέτσα μόλις. Έχουμε τα πάντα εκεί. Και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.

Πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εδώ ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω να μιλήσουμε για αυτό το παζάρι που αγαπώ πάρα πολύ, από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων, που είναι εκεί και φροντίζει πάντα τις γυναίκες και τα παιδιά τους που δεν τους έχει φροντίσει κάποιος άλλος που θα έπρεπε. Είναι η κυρία Μέρη Παχιαδάκη, είναι όλοι εκεί οι θελοντές και οι θελόντριες και είναι ένα παζάρι το οποίο βρίσκεται στο Πάρκο Γεωργιάδη μέχρι και τις 4 του Οκτώβριου. Όταν ο καιρός λοιπόν είναι καλός, εσείς εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και πηγαίνετε εκεί για να πάρετε όμορφα πράγματα για το σπίτι σας, για τα παιδιά σας, για δωράκια, παιχνίδια, κοσμήματα, βιβλία, πρίκα, πολύ πρίκα υπάρχει εκεί, φωτιστικά, τα πάντα. Μπορείτε να τα βρείτε σε πολύ πολύ καλές τιμές και παράλληλα να βοηθήσετε και ανθρώπους που το χρειάζονται. Από τις 9 και τις 8 στο Πάρκο Γεωργιάδη βρίσκονται καθημερινά. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους εθελοντές που είναι εκεί, γιατί αυτό το πράγμα δεν γίνεται επιπληρωμή. Είναι σημαντικό να αναφερθεί και αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται εκεί όλο το μήνα και πόσο καιρό πριν μέχρι να το οργανώσουν και να μεταφερθούν τα πράγματα και να φροντιστούν οι άνθρωποι εκεί. Είναι ωραίες αυτές οι ενέργειες και δόξα τω Θεώ στο Ηράκλειο έχουμε τέτοιες πολλές.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε την μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
10: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Nenas Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων, hip-hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Nenas Academy. Νέος χώρος, νέα σεζόν. Η ίδια αγάπη για το χώρο.
11: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
12: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
13: Κρόκ Μαντάμ Ιταλιάνα ή Αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
14: Φριτάτα Σπανακόπιτα ή French Toast με Τσουρέκι.
13: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
14: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια.
13: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
14: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα για τρίτη φορά σήμερα. Είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης στο μικρόφωνο του σταθμού. Είναι Τετάρτη, είναι τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Με καφεδάκι στο χέρι θα πάμε για μία ωρίτσα ακόμη. Και ξεκινάμε με Σάκη Ρουβά. Ένα υπέροχο τραγούδι. Μια ζωή μαζί. Εδώ στον Λάδο.

Perfect από Ed Sheeran εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αν τώρα θέλετε και εσείς η εκπαίδευση του παιδιού σας να είναι perfect, τότε ένας είναι ο δρόμος. Είναι το αφροντιστήριο διακρότημα στο Ηράκλειο. Εκεί οι άνθρωποι γνωρίζουν καλά πώς να είναι δίπλα στα παιδιά και εκτός από την εκπαίδευση είναι και δίπλα τους και στην ψυχολογία τους. Είναι σημαντικό οι καθηγητές και οι καθηγήτρες του παιδιού μου να είναι δίπλα τους και όχι μόνο στα γνωστικά. Εκεί δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στην καθοδήγηση των μαθητών και των μαθητριών για τις σχολές που θα επιλέξουν, για τα επαγγέλματα, για τις επιλογές τους, για τις κλίσεις τους και υπάρχει και το Career Gate Test και η 16+, το οποίο φροντίζει να ανακαλύψει πριν από το παιδί σας τις κλίσεις του, έτσι ώστε να του προτείνει και επαγγέλματα που μπορεί να μην έχει καν στο μυαλό του ότι υπάρχουν. Σε τρία σημεία στην πόλη του Ηρακλείου είναι ένα από τα καλύτερα φροντιστήρια που έχουμε στην πόλη μας και το φροντιστήριο συγκεκριμένα της πόλης αυτής έχει βραβευτεί ως το καλύτερο όλου του ομίλου. Μπράβο και συγχαρητήρια.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Έρχεται τώρα ένα μικρόφωνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα σε πάρα πολλούς από εσάς εκεί έξω. Έρχεται μια έρευνα που μελετά τους πρωτεϊνικούς κρυστάλλους που βρίσκονται σε ένα είδος κατσαρίδας και διαπιστώνουν ότι έχουν πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα. Σε άλλα λόγια, το γάλα της κατσαρίδας έχει μελετηθεί ως υπερτροφή. Το έβριμα έχει προκαλέσει ενδιαφέρον επειδή θεωρητικά θα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για νέες διατροφικές ή βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Δεν θέλω να φανταστώ. Βέβαια, πριν αρχίσουμε να παραγγέλνουμε καφέ με τέτοιο γάλα, γιατί να σας πω κάτι, έχουμε ακούσει. Προχθές πάω για ένα καφέ και ρωτάει μια φίλη αν έχουν γάλα βρώμης, γιατί τέλος πάντων ο γιατρός της έχει απαγορεύσει τα γαλακτοκομικά. Και ξαφνικά βγήκανε 10 γάλατα. Γάλα ρακά, γάλα βρώμης, γάλα αμυγδάλου, γάλα από εδώ. Γάλα... Γιατί να μην βάλουμε και το γάλα της κατσαρίδας μέσα στο παιχνίδι. Δύσκολα τα πράγματα για το γάλα. Ο κόσμος ανακαλύπτει συνεχώς διάφορα γάλατα, οπότε να το και το βραβείο του IG Nobel στο γάλα κατσαρίδας και στην έρευνα τη σχετική. Τώρα τα συμπεράσματα δικά σας.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αμπουτιέ. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Love Radio Crete 102,8 και Starbucks πάνε μαζί για καφέ. Αυτή την 5η, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Μέρα του Καφέ, σας περιμένουμε όλους στο Starbucks στην Ανδρόγειο. Αγγελίνα Σταματάκη και Χάρης Γαρεφαλάκης θα είναι εκεί live πίσω από τον Πάγκο με τις πράσινες ποδιές τους και με τη διάθεσή τους στα ύψη. Μια φιερό στον αέρα με καφεδάκι και συλλεκτικά Starbucks τώρα. 10 με 1 και 4 μετά, το ραντεβού μας για αυτή τη μέρα είναι στα Starbucks στην Ανδρόγειο.
6: Ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μην ξεχνάτε, ο Οκτώβρης έρχεται αύριο και μαζί του στις 11 του μήνα έρχεται και μια πολύ ωραία δράση. Είναι ο έκτος Ροδάνθιος δρόμος. Είναι στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη. Είναι ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την περιφέρεια Κρήτης πάντα εκεί παρούσα. Και κάθε χρόνο φέρνει κοντά σε ανθρώπους κάθε ηλικίας τη διαδρομή τη σωστή. 1 χιλιόμετρο ή 5 χιλιόμετρα, ανάλογα με το τι θέλετε εσείς να επιλέξετε. Και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει και ένα ωραίο μήνυμα για την υγεία των γυναικών και την πρόληψη πολλών ασθενειών που φροντίζουμε με μια μαστογραφία, ειδικά όταν αυτή προσφέρεται δωρεάν. Είναι σημαντικό πλεονέκτημα. Έτσι, το Σάββατο 10 Οκτώβρη η διοργάνωση προσφέρει δωρεάν μαστογραφία σε κάθε γυναίκα που το επιθυμεί. Για συμμετοχές καλείτε στο 6983-88-1275 ή στο 6939-230-545.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Love Radio Κρήτη 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και Πέτσα Μόλις. Εκεί θα βρούμε από μία σακούλα τροφής μέχρι και καινούριο κρεβατάκι για κάθε σκυλάκι, για κάθε γατάκι. Από ένα παιχνίδι μέχρι και τα απαραίτητα που έχουμε για τις καθημερινές μας βόλτες. Θα βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα φιλαράκια μας. Και δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια και γατάκια, υπάρχουν επιλογές για μικρά ζωάκια, για πτηνά, για ψάρια, για χελώνες, για αρπετά και πολλά πολλά ακόμα. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr.

Εδώ και σήμερα μαζί σας, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης, είναι απόγευμα Τετάρτης. Η Τετάρτη ξέρετε τι φέρνει πιο κοντά, το Σαββατοκύριακο. Και συγκεκριμένα θα είναι το 1ο του Οκτώβρη. Και αυτό που μου δίνει εμένα τέτοια ωραία διάθεση είναι ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την περίοδο των Χριστουγέννων. Ήδη κάπου έχω ξεκινήσει να βλέπω. Προχθές περνούσα από την Εθνομαρτύρων, εκεί που ήταν παλιά το ραδιόφωνο μας, και είδα μια βιτρίνα στολισμένη με λαμπάκια και είναι σαν pre-Christmas. Δεν είναι ακριβώς Christmas. Δηλαδή μπορεί εκείνη που τη στόλισε ή εκείνος να πούνε ότι έλα μωρέ, βάλαμε ένα λαμπάκι τώρα εσύ το θεωρείτε Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά, σου βγάζει όλο το Christmas mood που χρειάζεσαι. Βέβαια, εγώ δεν θέλω και πολύ για να βγει αυτό το mood. Καταλαβαίνετε ότι είμαι τέτοιος, εντελώς Χριστουγεννάκιας. Είναι και πολλοί που μετράνε όμως Αύγουστο ακόμα και λένε 62 του Αυγούστου, 61 του Αυγούστου, πόσο λένε. Ο καθένας ό,τι λέει καλό είναι.

πανέγλυκο τραγούδι που ήταν αυτό. Που είναι ακόμα δηλαδή. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας από τις 4 και εσείς φτάσαμε στις 7 παρά και αύριο Πέμπτη ανοίγουν τα μικρόφωνα εκτός από το στούντιο. Οπότε και εσείς σας περιμένουμε όλους σε ένα υπέροχο live στο κέντρο της πόλης. Ήμασταν παρέουλα λοιπόν και σήμερα σε αυτό το τρίωρο όπως κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 7 και συνεχίζουμε με μουσικές και ωραία διάθεση το ταξίδι μας εδώ όλη μέρα. Φίλια πολλά! Καλό βραδάκι, για χαρά!

0: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
6: θα μου έρθει πιο φτηνά.
5: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
9: Πληροφορίες στο 6947-561898.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με Σολομό.
13: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
12: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Κάψις Αστόρια.
12: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
13: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up, this is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
20: Καλησπέρα σε όλους σας. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Εδώ για να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε να ξεκινήσουμε με Michael Jackson και Black or White.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά και γεια σας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Να έχουμε ένα ωραίο απόγευμα. Εύχομαι. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη και έχουμε πολλά να πούμε. Γιατί πρέπει να αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη. Όμορφα και ωραία. Είναι 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Η μέρα που οι καλοκαιρινοί τύποι ειλικρινά παθαίνουν την πρώτη επίσημη υπαρξιακή κρίση τη σεζόν. Βλέποντας έτσι τα πρώτα άγρια σύννεφα σήμερα, τη βροχή και πάει λέγοντας. Κουράγιο. Έμειναν μόνο 8 μήνες μέχρι τον Ιούνιο πάλι. Εγώ βέβαια χαίρομαι, ειλικρινά σας το λέω. Αποχαιρετάμε λοιπόν το Σεπτέμβρη. Το μήνα που μας έπεισε ότι το φθινόπωρο ήρθε, μόνο και μόνο για να ζήσουμε αυτές τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη έντονα ζεστές και τελικά να μας αφήσει με αυτό το έντονο κλίμα του φθινοπόρου τώρα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και σήμερα. Έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει. Αν θέλετε να απολαύσετε το brunch του Σαββάτου, μπαίνετε στη σελίδα μας στα social media, παπάκι Love Radio Crete. Και όλα τα άλλα θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Πάμε σε Αντώνη Ρέμου και Δευτέρα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

πραγματάκια, η αλήθεια είναι, από τα τέσσερα, οπότε και πάλι χαρούμενη είμαι. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν φεύγει, αλλά μην ανησυχείτε, η ακρίβεια, το κόστος και οι υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις μένουν σταθερά εδώ, για να μην νιώθουμε ποτέ μόνοι το φθινόπωρο. Και εντάξει, ας μην λέμε μόνο τα αρνητικά, ας λέμε και τα θετικά. Έρχεται ένας μήνας πορτοκαλί, έρχεται ένας μήνας όμορφος. Ο Οκτώβρης είναι ωραιότερος μήνας μαζί με τον Νοέμβρη, για εμένα τουλάχιστον, στα δικά μου μάτια. Και έχουμε πολλά να δούμε, να απολαύσουμε και να ζήσουμε και τον Οκτώβρη. Για αρχή θέλω να σας πω ότι το παζάρι στο Πάρκο Γεωργιάδη, το παζάρι δεύτερο χέρι, χέρι βοήθειας στο Πάρκο Γεωργιάδη, παραμένει εκεί μέχρι και την Κυριακή και μπορείτε όλοι εσείς, αγοράζοντας κάτι πολύ μικρό, να προσφέρετε για κάτι πολύ ανώτερο. Έχει βιβλία, παιχνίδια, είδη σπιτιού, κοσμήματα, αντικείμενα που περιμένουν να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία, κυρίως στηρίζοντας παράλληλα γυναίκες και παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και προστασία. Είναι από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βραδάκι μέχρι και την Κυριακή. Ξεκίνησε 12 Σεπτεμβρίου και λύγει αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ας πάμε λοιπόν και εμείς να βοηθήσουμε για κάτι καλό. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Δέσποινα Βανδύ, Τα ήσυχα βράδια.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Ωρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
5: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
6: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

want you when you're gone από David Guetta εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 εδώ. Και θα πάω σε αυτή την τάση της κοινωνίας μας να μετατρέπεται σε ένα διαρκές λαϊκό δικαστήριο. Έχει πραγματικά ενταθεί δραματικά όλο αυτό. Έχει γίνει, νομίζω, δεν ξέρω, δεν υπάρχει σωσμός. Κάθε μέρα προσπαθώ να κάνω υπομονή, να συγκρατώ τον εαυτό μου να μην μπαίνει και να μην διαβάζει σχόλια και όλα αυτά τέλος πάντων που γράφονται από τον κάθε ένα και έξω, κρίνοντας κάποιον ή μία κατάσταση. Θα πω ξανά ότι η ανωνυμία και η ταχύτητα των social media έχει ξεφύγει σε πολύ

θα πω ξανά ότι η ανωνυμία και η ταχύτητα των social media έχει ξεφύγει σε πολύ κακό βαθμό. Το διαδίκτυο δίνει βήμα σε όλους να εκφράσουν τη γνώμη τους άμεση. Εννοείται ότι πάλι είμαι επηρεασμένη από το περιστατικό αυτό με την εκπαιδευτικό, με τα παιδιά, με τέλος πάντων. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Κάθε μέρα κάτι άλλο. Πάμε σε Στέλιο Ρόκο. Έμεινα εδώ. Μένω εδώ, έχω κι άλλα να σας πω.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας πω ότι την 5η 1η Οκτωβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα καφέ. Οπότε πρέπει να γνωρίζετε ότι το Love Radio Κρήτης 102,8 πάει Starbucks από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 και ξανά 4 με 7 το απόγευμα. Σας περιμένουμε στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Σημειώστε το. Η Αγγελίνα και ο Χάρης αφήνουν τα μικρόφωνα, φορούν τις πράσινες ποδιές αυτές τις υπέροχες και γίνονται μπαρίστας για μία μέρα. Σας περιμένουμε λοιπόν να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα και φυσικά να κερδίσετε καφεδάκια και συλλεκτικά Starbucks δώρα. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
5: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.

Αυτή ήταν η Olivia Dean. Man, I need εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη και σας δίνουμε τώρα δωράκι ωραίο για ακόμα μια φορά και νομίζω για αρκετές φορές ακόμα. Θα πάμε στο brunch της παρέας που ξεκίνησε εδώ στο Love Cafe, στο Καψί Αστόρια, και μια τετραμελής παρέα κερδίζει το brunch της για αυτό το Σάββατο. Αν λοιπόν θέλετε να είστε εσείς αυτή η παρέα που θα βρεθεί αυτό το Σάββατο στο Love Cafe εδώ, μπαίνετε στα social media του Love Radio Crete 102,8, θα βρείτε το διαγωνισμό, το post του διαγωνισμού και θα δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ο νικητής ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους, πάρτε μέρος και απολαύστε. Πάμε τώρα σε Αναβίση και Yes!

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έτσι σε θέλω. Σας θέλω εδώ συντονισμένους αρχικά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκ Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Έχω κουραστεί πολύ, γι' αυτό φωνάζω και δεν μου αρέσει που βγάζω ένταση στο ραδιόφωνο, αλλά έλεγα και πριν για την έλλειψη συναίσθησης για ακόμα μια φορά. Έχει χαθεί γενικά η ικανότητα αυτή να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Χρόνια τώρα να σκεφτούμε γιατί έφτασε κάποιος εκεί, τι κουβαλάει στην πλάτη του, τι μπορεί να συνέβη. Τέλος πάντων, βγάζουμε γενικά το πόρισμα κάθε μέρα για κάτι, για κάποιον, έτσι εύκολα και πολύ σκληρά. Η κουλτούρα της ανθρωποφαγίας είναι αυτή. Είναι το γνωστό cancel culture, στα λένε και στα social. Η κοινωνία συχνά δεν αναζητά τη δικαιοσύνη ή τη σοφρονιστική διόρθωση, αλλά την πλήρη εξόντωση. Αυτό είναι το τρομακτικό. Την εξόντωση και τον διασυρμό του ενόχου. Αυτό λέμε, δε, να τον πιάσεις, του κάνεις τα ίδια, να κάνεις αυτό, τη βάλεις κάτω. Ό,τι και αν συμβαίνει, είτε έχει άδικο είτε έχει δίκιο ο καθένας απέναντί μας. Τέλος πάντων, και αν έχουμε και εμείς δίκιο ή άδικο, έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε, έρχομαι ξανά.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 3.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Μιμάδια μαμικούλ. Μιμάδια μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
9: Mini Maggio, Mami Cool.
10: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
11: Το νέο φροντιστήριο είναι δίπλα σου. Από το γυμνάσιο ως το πανεπιστήμιο. Στις αγωνίες, στην προσπάθεια, στις επιτυχίες. Νέο φροντιστήριο. 51 χρόνια τώρα διδάσκουμε την επιτυχία. Με 82 φροντιστήρια και κέντρα μελέτης homework σε Ελλάδα και Κύπρο. Νέο φροντιστήριο. Και πέτυχες.
12: Σταματά Κυρωμήνα, Λεωφόρος Κνωσού 200. Τώρα και με homework ξένων γλωσσών.
13: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
14: Hydrogeev Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeev Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στο Love Radio Greece 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Απέργη και Πλανήτη Γη.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πριν σας πάω σε ωραίο event που θα έρθει σύντομα, θα συνεχίσω λίγο ακόμα αυτό που έλεγα προηγουμένως με την έλλειψη συνέστησης, τέλος πάντων, εν έτη 2026, και την έλλειψη νοημοσύνης, θα πω για ακόμα μια φορά. Γιατί μας έχουν κάψει τα πάντα, κυρίως τα social media. Ένα παραπάνω τώρα πλέον και με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλα αυτά τα concept που υπάρχουν γύρω μας, που εκεί είναι το μυαλό μας και όχι στην απλή λογική. Υπάρχουν και αυτοί οι influencers οι οποίοι βρίσκουν σωστό και ορθό να παίξουν με ζώα σπάνια, όπως ας πούμε μια θαλάσσια χελώνα. Και υπάρχει και αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί τα τελευταία 24 ώρες με έναν influencer ο οποίος κάθισε πάνω σε μια μαμά θαλάσσια χελώνα, σήκωσε τα χέρια του έτσι ψηλά και αναπαύτηκε πάνω στο καβούκι της. Και εννοείται ότι έπιασε και χελωνάκι. Δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Έπιασε και το χελωνάκι της, το τραβολόγαγε, το πήρε από εδώ, το πήρε δεξιά, αριστερά στα χέρια του. Απαράδεκτα πράγματα. Δεν ξέρω, αλήθεια, δεν ξέρω τι νοημοσύνη μπορεί να διαθέτει ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι τέτοιο. Προφανώς μηδενική. Πάμε σε Lady Gaga, παρέα με Bruno Mars, Die With A Smile.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Θα ήθελα. Εδώ θα ήθελα να μείνω. Η αλήθεια είναι. Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Τα φιλιά μου σε φίλους ακροατές που μου στέλνουν τα μηνύματά τους και τα βλέπω πάντα καθυστερημένα. Ελπίζω να συνεχίζουν να μας ακούν. Θέλω να στείλω λοιπόν τα φιλιά μου στην καλή φίλη Νικόλα από την Κέρκυρα, η οποία μας ακούει σταθερά κάθε μέρα, τουλάχιστον στην έναρξη της εκπομπής. Δεν ξέρω τώρα αν την πρόλαβα. Εγώ θα πω φίλη Νικόλ, λοιπόν, επειδή λέγαμε για υγεία, ηρεμία, για πράγματα που μας σωθούν τα τελευταία χρόνια, όλο ένα και περισσότερο στην παλιά ζωή, στο χωριό, είναι αυτά τα φυσικά αντικαταθλιπτικά που έχουμε πει ξανά και ξανά. Η ηρεμία, τα δέντρα, το χωριό γενικά, η μουσική εκεί, η μουσική της φύσης εννοώ, τα ζώα, ένα καλό βιβλίο, μια ταινία, κάτι πολύ απλό, μια μπάλα παγωτό, ένας ελληνικός καφές, μια αγκαλιά από τη γιαγιά ή τον παππού που ζει ακόμα και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό. Να βοηθάμε έναν παππού ή μια γιαγιά εκεί, ή έναν άγνωστο, βρε παιδί μου. Γενικά στην καθημερινότητά μας, δεν χρειάζεται να πάμε μέχρι το χωριό. Όλα αυτά που μπορούν να μας δώσουν ηρεμία και δεν το σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν αυτά τα απλά πράγματα εκεί έξω. Κοιτάμε τα πιο extreme. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Vegas και πιο ψηλά.

Μάκη Μπελαδάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Story. Loca.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτη 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
1: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
2: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτό ήταν ο Απόν με τραγούδι Καντάδα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και από τον υπέροχο Απόν και την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη θα μπούμε έτσι πιο έντονα αλλά και πιο σωστά στο φθινόπωρο, γιατί είπαμε ο Οκτώβρης για εμένα είναι επίσημα το φθινόπωρο. Οπότε τώρα πρέπει να σας μιλήσω για κάτι ακόμα. Το φθινόπωρο είναι η εποχή που τα μαλλιά μας χρειάζονται περισσότερη φροντίδα και ενίσχυση, εννοείται. Και εγώ το βιώνω πολύ έντονα αυτό, πιστέψτε με. Λοιπόν, το έχουμε συζητήσει ξανά άλλωστε και εδώ σε προηγούμενες εκπομπές. Το προϊόν που κάνει μαγικά πραγματικά, το Hair Nail and Skin της Power Health, το οποίο το παίρνω φανατικά πλέον, με την συνέργεια αμινοξέων, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξυδιωτικών μέσα, αποτελεί την ιδανική επιλογή για δυνατά μαλλιά, λαμπερή επιδερμίδα και γερά νύχια. Το λέω για όλες εσάς τις ακροάτριες που έτσι κι αλλιώς τα συζητάμε αυτά και μιλάμε για ευεξία και μιλάμε για υγεία και μιλάμε για tips κάθε φορά εδώ. Οπότε θέλω να το γνωρίζετε. Hair Nail and Skin Formula. Σημειώστε από την Power Health και απλά δοκιμάστε το. Δεν θα χάσετε. Εγώ το ζω και το βιώνω τώρα μήνες. Λοιπόν, να πάμε σε Αντώνη Ρέμο και μία αναπνοή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και πάμε να δούμε λίγο πώς αναδεικνύουμε τα χέρια. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια, γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει το statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.

0: Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια είναι αυτά που λέμε εδώ. Όλα αυτά που λέμε εδώ. Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Ακούτε από το πρωί στο βράδυ. Νίκη Μπελαδάκη τώρα στην παρέα σα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, οι ειδικοί προτείνουν να κλείνετε την πόρτα του υπνοδωματίου το βράδυ. Και ο λόγο δεν αφορά μόνο τον ύπνο. Εγώ τα λέω χρόνια αυτά. Ότι ψυχολογικά τουλάχιστον νιώθω πολύ καλύτερα όταν η πόρτα είναι κλειστή. Λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι λόγοι τώρα για του οποίου ο ύπνο μα με κλειστή την πόρτα του υπνοδωματίου μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ποιότητα, αλλά και για άλλους λόγους, όπως λένε. Η κακή ποιότητα ύπνου είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη και αν το τελευταίο διάστημα δυσκολεύεστε κι εσείς να κοιμηθείτε καλά, πιθανότατα υπάρχουν λόγοι που κάτι μπορεί να ευθύνεται και συνδέεται με το υπνοδωμάτιο. Ένα από αυτά, λένε οι ειδικοί, ότι είναι και η ανοιχτή πόρτα. Πρόκειται λοιπόν για μια πρακτική που συνιστούν οι ειδικοί στον ύπνο, καθώς μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο ήρεμο περιβάλλον στο υπνοδωμάτιο, ένα πιο κόζι τέλος πάντων, πιο χαλαρό και να συμβάλλει στο βαθύτερο ύπνο. Η γιαγιά μου η Νίκη που λέτε, όταν ήμουν μωρό, με σκέπαζε με κουβερτάκια μέχρι πάνω να μην μπαίνει χαραμάδα φωτός και εννοείται ότι έκλεινε πόρτες, παράθυρα, τα πάντα. Οπότε και εγώ έτσι έμαθα. Και αργότερα, μέσα από μια συζήτηση που είχαμε ψυχολόγο, μου είπε ότι όλο αυτό εννοείται ότι συνδέεται, εννοείται ότι εξηγείται και εννοείται ότι το παίρνω μαζί μου από μωρό μέχρι και σήμερα. Και δεν μπορώ, παιδιά, να κλείσω μάτι αν η πόρτα είναι ανοιχτή. Αν υπάρχει μια χαραμάδα φωτός, δεν. Λοιπόν, έχει όμως εξήγηση όλο αυτό, βλέπετε. Η γιαγιά η Νίκη είναι, μιλάμε τώρα, θα μπορούσε να κυβερνήσει. Πάμε σε γιαγιά Σαμπάνη και δε μ' αγαπούσες.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Αυτή ήταν η Whitney Houston. I will always love you. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μην κυμπελαδάκι στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε σε έναν δρόμο, σε έναν αγώνα, τον Νέκτο Ρουδάνθιο δρόμο, που είναι για τη μνήμη της Ρουδούλας Πετσοτάκη. Πραγματοποιείται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μπορείτε να μπείτε, να το τσεκάρετε, να δηλώσετε συμμετοχή. Γίνεται στον Άγιο Ιωάννη, στην Γνωσού. Λοιπόν, είναι ένας αγώνας που, πέρα από το ότι είναι αφιερωμένος στη Ρουδούλα Πετσοτάκη, στη μνήμη της, ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης και βοηθά και για κάτι ακόμα. Κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με 2 διαδρομές, 1.000 και 5.000 μέτρο. Φέτος λοιπόν η διοργάνωση στέλνει και ένα ακόμα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών, προσφέροντος δωρεάν μαστογραφίες. Το Σάββατο κάνετε τις δωρεάν μαστογραφίες και την Κυριακή τρέχετε. Έτσι απλά και ωραία σας φροντίζουν και σας αγαπούν εκεί. Έκτος Ρουδάνθιος δρόμος. Πατάτε και βρίσκετε κάθε πληροφορία. Μπορώ και εγώ να σας δώσω κάποιο τηλέφωνο αν χρειαστείτε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Επιστρέφω ξανά.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Νέος χώρος, νέα σεζόν, ίδια αγάπη για το χορό. Η Νένας Academy σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση. Αρχιμίδους 12. Commercial ενηλίκων, hip-hop για παιδιά και φίβους, zumba, high heels, χώρο γυμναστική και ενδυνάμωση. Νένας Academy, νέος χώρος, νέα σεζόν, η ίδια αγάπη για το χώρο.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Γεια σας και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έχουμε μία ωρίτσα εμείς για το σημερινό ταξίδι μας μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο τραγούδι. Γι' αυτό σου αγαπώ.

Αυτό ήταν ο Teddy Swims με το τραγούδι The Door εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και θα σας πάω σε μέρες φροντίδας, να το πούμε πιο απλά. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε τις σωστές λύσεις, το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν 8 και 9 Οκτωβρίου το κατάστημα με τα ιατρικά είδη HAMED στη Λεωφόρου Κνωσού 324 διοργανώνει τις HAMED Care Days. Είναι δύο ημέρες, 8 και 9 Οκτωβρίου, αφιερωμένες στην ενημέρωση και την καλύτερη καθημερινή φροντίδα στο σπίτι. Πρακτικές λύσεις για περισσότερη άνεση και αυτονομία, ενημέρωση από την ομάδα της HAMED, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα και όλα αυτά, ξαναλέω, στις 8 και 9 Οκτωβρίου με το HAMED Care Days. Λεωφόρο Κνωσού 324 βρίσκεται και ξέρετε ότι με τη σωστή ενημέρωση η φροντίδα μπορεί να γίνει πολύ πολύ απλή υπόθεση. Πάμε να συνηθίσουμε. Να συνηθίσουμε, δεν συνηθίσουμε. Να συνεχίσουμε. Με Δανάη και άλλο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι να το κάνω. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε σε μια εξωτερική επιστροφή τώρα. Επέστρεψαν 48 ελληνικά κοιμήλια από την Βουλγαρία στη Θεσσαλονίκη. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί συμβαίνει αυτό μετά από 109 χρόνια. Μετά από 109 χρόνια επιστρέφουν λοιπόν στην Ελλάδα. Είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917, στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιστροφή τους λοιπόν τώρα αποτελεί το αποτέλεσμα πολυετών διαπραγματεύσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας και εντάσσεται σε ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής, με τα σχετικά πρωτόκολλα να υπογράφονται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία των πρωθυπουργών, των δύο πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ράμεν Ράιντεφ. Το είπα σωστά? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι μια ιστορική στιγμή, ότι επιστρέφουν 48 κοιμήλια και δεν είναι κάτι απλό και κάτι εύκολο. Πάμε να συνεχίσουμε με Maroon 5 και She Will Be Loved.

0: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ζαφύρι, τον γενέθλιο λίθο του Σεπτεμβρίου. Βαθύ, αριστοκρατικό και διακριτικά επιβλητικό, το Ζαφύρι είναι μια πέτρα που αποπνέει σοφιστική πολυτέλεια. Το κλασικό μπλε του χρώμα συνδυάζεται υπέροχα με λευκό χρυσό, κίτρινο χρυσό και διαμάντια. Μπορεί να φορεθεί σε ένα statement δαχτυλίδι, αλλά και σε πιο διακριτικά κοσμήματα που προσθέτουν βάθος και χρώμα σε μια καθημερινή εμφάνιση. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν την κομψότητα με χαρακτήρα.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό?
6: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι?
5: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
5: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
6: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ένα γεγονός που ενώ θα μείνει πίσω στο Σεπτέμβρη, δεν θα μείνει ουσιαστικά πίσω. Είναι ένα γεγονός που έχει στιγματίσει και πονέσει όλους μας, που δεν υπάρχει μέρα να μην το συζητήσουμε. Ο μήνας που πέρασε ο Σεπτέμβρης είχε και αυτό το πολύ άσχημο, το πολύ παράδοξο, το πολύ σκληρό για έναν καλλιτέχνη πολύ πολύ αγαπημένο. Να καλωσορίσουμε όμως τον Οκτώβρη με την καλύτερη διάθεση, θα πω. Να αφήσουμε πίσω τα πρέπει του Σεπτεμβρίου. Εύχομαι ο μήνας που θα έρθει να φέρει τη γαλήνη που χρειαζόμαστε και την έμπνευση για νέα σταθερά ξεκινήματα, για αισιόδοξα πράγματα, για θετικά πράγματα, για αλλαγές, για θετικές αλλαγές, σημαντικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, ό,τι πρέπει και οφείλουμε και εμείς να κάνουμε για να γίνει αυτή η αλλαγή, και ο καθένας ατομικά και συνολικά. Και θα σταματήσω τώρα εδώ και θα πάμε να απολαύσουμε The Time of My Life.

0: Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε καλά. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη μέχρι και τις 10 εδώ. Love Radio Κρήτης 102,8 και Starbucks πάνε μαζί για καφέ. Να το ξέρετε, γιατί έρχεται 5η, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα καφέ και σας περιμένουμε στα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης θα είναι εκεί live πίσω από τον πάγκο με τις πράσινες ποδιές τους και με τη διάθεση στα ύψη. Με αφιερώσεις στον αέρα, καφεδάκια και συλλεκτικά Starbucks δωράκια για όλους εσάς. 10 με 1 και 4 με 7 το βραδάκι, το ραντεβού μας για αυτή την ημέρα είναι στα Starbucks στην Ανδρόγειο.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

ήταν η Γλυκερία με το τραγούδι Κρυφτό εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και λίγο πριν από ένα καλό βράδυ θα σας πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα ευχηθώ αρχικά να υπάρξει μια μέρα που θα ξυπνήσω και θα έχουν σταματήσει, θα έχουν εξαφανιστεί τέτοιες ειδήσεις, τέτοιου είδους ειδήσεις. Υπήρξε μια σκηνή λίγο δευτερολέπτων από μια θεατρική παράσταση εκεί στην Τεχεράνη και βρέθηκε στο επίκεντρο ποινικής έρευνας για αυτό το υπέροχο κράτος στο Ιράν. Μετά λοιπόν τη δημοσίευση σχετικού βίντεο που καταγράφηκε από κάποιο θεατή, είτε σκόπιμα είτε όχι, αυτό το επίμαχο στιγμιότυπο που η ηθοποιός Φατέμεχ φαίνεται να ακουμπά το κεφάλι της στο στέρνο του συμπροταγωνιστή της, έγινε όλο αυτό τέλος πάντων ένα σοβαρό ζήτημα και υπόθεση να παίρνει διαστάσεις, καθώς οι Ιρανικές αρχές θεωρούν ότι συγκεκριμένη σωματική επαφή ενδέχεται να παραβιάζει τους κανόνες, ακούστε παρακαλώ, κοινωνικής συμπεριφοράς και ευπρέπειας που εφαρμόζονται στη χώρα. Δηλαδή, ηθοποιός ακούμπησε έναν άλλον ηθοποιό στο στέρνο, ντυμένοι και οι δύο, με τα χέρια της μπροστά στο κεφάλι, υπάρχει αυτό το επίμαχο σκηνικό, και παραβιάζει την κοινωνική συμπεριφορά ευπρέπειας και όλους αυτούς τους κανονισμούς που εφαρμόζονται στη χώρα. Στη χώρα αυτή. Αυτό θα πω, δεν θα σχολιάσω κάτι άλλο. Θα πω απλά ότι εύχομαι να λήξει κάποια στιγμή ένα τέτοιο ζήτημα. Πολλά τέτοια ζητήματα που υπάρχουν εκεί έξω σε πολλές χώρες και άλλα ακόμα χειρότερα και να μην υπάρχει στα επόμενα χρόνια μια τέτοια είδηση που θα καθόμαστε να τη συζητάμε και να μένουμε ανοιχτό το στόμα. Πάμε σε Taylor Swift τώρα και The Fairy of a Feeling.

0: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, είσαι εδώ και εγώ είμαι ακόμα εδώ, όμως πρέπει να φύγω αφού περάσαμε τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη, στην παρέα σας, έτσι θα πάμε και αύριο για να πούμε καλό μήνα, για να ευχηθούμε τα καλύτερα για το νέο μήνα που θα μπει. Τουλάχιστον θα ελπίσουμε, έτσι, θα αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη και θα του επιτρέψουμε να μας πάρει λίγη από τη λάμψη αυτή που ένωσε το καλοκαίρι με αυτή την αλλαγή, τέλος πάντων, που είχαμε, που μπήκε αυτός ο μήνας με γεμάτες μπαταρίες, αλλά φεύγει, έχουμε ήδη αδειάσει. Πάντως ειλικρινά χαίρομαι που αλλάζει ο μήνας και υποδεχόμαστε τον αγαπημένο μου, τον δεύτερο αγαπημένο μου μήνα, τον Οκτώβρη. Θα τα πούμε και αύριο, μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να περνάτε όμορφα. Φιλιά, γεια σας.
1: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγαιο.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: International Coffee Day 2026. Αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 αφήνει το στούντιο και εκπέμπει ζωντανά από τα Starbucks στην Ανδρόγειο. Η Αγγελίνα Σταματάκη και ο Χάρης Γαρεφαλάκης φορούν τις πράσινες Starbucks ποδιές τους, μπαίνουν πίσω από τον πάγκο και γίνονται παρίστας για μία μέρα για να ζήσουμε μαζί την αυθεντική Starbucks εμπειρία. Ελάτε να κάνετε τις αφιερώσεις σας στον αέρα, να κερδίσετε καφέδες και συλλεκτικά Starbucks δώρα και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα καφέ. 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 4 με 7 το απόγευμα. Live από τα Starbucks στην Ανδρόγειο.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Κρόκ μαντάμ Ιταλιάνα ή αβοκάντο Μπένεντικτ με σολομό.
4: Φριτάτα σπανακόπιτα ή French toast με τσουρέκι.
3: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Κάθε Σάββατο, μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το μπραντς της στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια.
3: Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και καλή σας επιτυχία.
4: Το μπραντς της παρέας από το Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Γιατί το Σάββατο θέλει παρέα και μπραντς.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Hello.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Και υποσχέσου πως θα με
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

τύχη μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.